Χωρίς αγωγό ή συντηρητικά γελιοτένη. Κομπίτι το Dreamline. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το νέο Yamaha Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 πούς και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Όπελ Γιαννίνης. Επίσημο διανομέας στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: Αν αστοχίσει ο Ερακλής Λιωτάτα, χρειάζεται να μην το πάμε με εκτέλεση.
4: Και το κάνει! Και έξω! Δεν θέλω να σε δω κανένα από τον Παπαδίου.
3: Και τώρα ο Χάμον.
4: Φεύγει εκτελικό!
3: 2-2 Ερακλής.
4: Και την πέμπτη τη θέση του Παπαδίου να λαμβάνει ο Γιαννακόπουλος ως τροματοφύλακας.
3: Εκτελεί!
4: Και μου λέει το τώρα θα το κάνει!
3: Και τώρα ο Ματιέρας, το μάτι μου έκανε Ερακλή. Αν εκτοχίσει, ο Ερακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Αναπέμπετσον.
4: Ματιέρας θα πέφτει με τον Γιαννακόπουλο.
3: Φεύγει ο Ματιέρας.
4: Εκτελήσαμε! 3-2! Και τέλος! Ο Ερακλής
0: πέρασε
4: στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
5: Μαγιάζας αντίτοτο, όπως Ελλάδα.
6: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκυλοκατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης ανταλλών, πρόγραμμα βασίσης υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν πληρωματικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 6-9-8-5-24-7-39 School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το καθεστώς διαλλάζει και γίνεται του φάση. Προχωράμε σωστά, νεώνουμε, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς το επίτευγμα. True Work Facilities. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 310-5171-76 και στο truework.gr.

Καλέσε τη στιγμή σου με γρανόλα. Λεπετή ζενέ. Νόστιμα και θεραπευτικά. Χωρίς συντηρητικά και νοστιμιές. Ζήσε τη στιγμή σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρις Family. Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα. Στις σαλάτες που τώρα γίνονται κυρίως. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Βίγκα σαλάτες από την Κομπίτο The Green Line. Χωρίς από λακτοκομικά και γλουτένι. Κομπίτο The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα

καθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί και βγάζει στον Ιέρας. Αποκλεί. Αποκλεί στον Ιέρας το πέναλτι. Και τώρα Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχτα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr

0: www.iraklisradio.gr.
1: Μαγιονέζα Κονδύτο, όπως Ελλάδα.
2: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
4: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
5: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, La Petite Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Tsakiris Family.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
1: Μαγιονέζα Condito, όπως Ελλάδα.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση. Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιόνιου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί και βγάζει στον Ιώρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Ιώρας το πέναλτι. Και τώρα Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
3: www.iraklisradio.gr.
4: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ, με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
6: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

με κεφάλι σοκολατένο και με σώμα κάμιλο πάρδαλι και τα πόδια γεμάτα με βρώμα.

είμαι μικρός, είμαι τόσο μικρός. Όσο περνάει ο καιρός, δεν μεγαλώνω έτσι κι αλλιώς. Όλοι μου λένε να οριμάσω και το μέλλον μου να φτιάξω. Μα με πιτσιρίκι, θέλω να παίξω, θέλω να ράξω. Δεν θέλω να αλλάξω, προφανώς να μεγαλώσω. Τη ζωή μου δεν θα στρώσω, δεν σου λέω για πόσο. Θα είμαι 4 χρονών παιδάκι και θα κάνω μπάνιο με το κίτρινό μου. Το παπάκι, όλοι ρωτάνε το παιδί που βαδίζει και που πάει. Πρώτη πάμε, η Thunder Cats. Όχι, μα και όπου πάει, άνοιξε τη λάση, μάτια και πολλά ναρκωτικά. Νομίζω ότι έχω πιάσει από τα αρχή το παπά καμένα. Θα είμαστε για πάντα τη Ζαμάικα στα παιδιά. Τόσο για τις αταξίες με μαλώνει η μαμά.

ένα φίλο του φθινοπόρου που πέφτει. Είμαι ένα στρώμα από φύλλα πεταμένα. Γι' αυτό το κίτρινο το χρώμα που με βάφει.

Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι. Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και τρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά, χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
3: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σε ρίχαμενο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιόνιου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Το βγάζει στον Λόρα, σε αποκλεί. Αποκλείει στον Λόρα στο πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
4: www.iraklisradio.gr.
5: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
6: Μαγιονέζα Condito. Όπως Ελλάδα.
7: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: Ακούτε irakleesradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κυρίως. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

καθαριστή τι αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα εκτέλεση.
4: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο είναι χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη θέληση του Πανιόνιου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί και βγάζει στον αέρα, σε αποκλεί. Αποκλείωσε ο Ρέντα στο πέναλτι.
3: Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί τα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
5: www.iraklisradio.gr

www.iraklisradio.gr. School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κυρίως. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
2: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα. Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια.

0: με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη θέληση του Πανιωνίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στο μέρος. Αποκλεί. Αποκλεί στο μέρος το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr
3: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
4: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.

School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκυλοκατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκυλοκατοίκων, πρόγραμμα βασικής υπαγωγής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: Μαγιονέζα Κονδύτο, όπως Ελλάδα.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Κονδύτο The Green Line, χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Κονδύτο The Green Line, η γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτό τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Μαγιού Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα εκτέλεση.
3: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σημείο θα πάρω τώρα για τον Παγιάννιο. Και τώρα ο Χάμον φεύγει εκτελή γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Παγιονέου να λαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο δραματοφύλακας. Εκτελή. Του βλέπω στο Λέωρας, αποκλεί. Αποκλείωσε του Λέωρας το πέναλτι. Και τώρα ο Ματιέρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Ματιέρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Ματιέρας. Εκτελεί τα νύχια! 3-2 και τέλος! Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr

0: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

Αυτό είναι, με γραφή. Αριστερό μπακ.

0: Οι OGs είναι εδώ, να πούμε έτσι. Αν και δεν είναι OG χολύπτης, αλλά δεν πειράζει. Το...
1: Εκπομπή από τα παλιά.
0: Εκπομπή από τα παλιά, ναι, το παλιό ορθόδοξο μακρινό rebound είναι εδώ.
1: Εντάξει.
0: Τι κάνετε?
1: Βέβαια και ο Νίκος OG οριακά θεωρείται, αλλά δεν είναι. Αυτή είναι vintage.
0: Είναι vintage, είναι μπράβο. Vintage, ναι. Ναι. Λείπει μόνο ο Τάσος για ηχολήπτης.
1: Για να υποθεί πιο σωστά.
0: Μπράβο, ναι.
2: Εντάξει, άμα είναι φεύγω, ρε.
0: Όχι, ρε, όλα καλά, μείνε, δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, Βάλτερ Ματσάρη, μπασκετική εκπομπή.
0: Ήρθαμε κατευθείαν από το αεροδρόμιο. Να πούμε ότι εμείς πιο γρήγορα βγήκαμε από το αεροπλάνο.
1: Πρέπει να πάλευε ο Καράγλου πάρα πολύ ώρα για να προσγειώσει το αεροπλάνο. Δεν είναι
0: πρέπει να πάλευε να βρει τις βαλίτσες.
1: Πρέπει να πάει, γενικά πάλευε με τα security, με τα σύννεφα. Πάλι είχαμε βγάλει πάλι.
0: Φίλε, δεν είχε πάει καθόλου το μυαλό μου και εκεί διάβασα ένα μήνυμα που έλεγε να δείτε, λέει, που του χάσανε τις βαλίτσες. Και το σκεφτόμουν και λέω. Λέω, φίλε, φαντάζεσαι, μόνο σε εμάς θα μπορούσε να συμβεί αυτό.
1: Εγώ πιστεύω, γιατί πήγε να βγει, ξαναμπήκε μέσα, ότι πήγε να βγει από καμία πλαϊνή πόρτα.
0: Μπα και αποφύγει το.
1: Ναι, πήγε ναι, ναι, ναι. Ένα τέτοιο να πούμε. Εντάξει, παιδιά. Ξεκινάμε με Ματσάρη, δεν θα πούμε πολλά. Θα βγει μετά, θα πούνε και οι προπόνητες, έτσι ξαπλώστρα θα πούνε και θα βγει.
0: Καλά,
1: και
0: ναι.
1: Ο Παύλος να πει έτσι λίγο τα λεγόμενα σουσού. Αλλά εντάξει, μόλις προσγειώθηκε ο Βάλτερ Ματσάρη, οπότε εντάξει, μια μικρή αναφορά μπορεί να γίνει.
0: Καλά, εννοείται. Αλλά εντάξει, έχουμε 1 ώρα και 15 λεπτά περίπου. Θα περιοριστούμε πιο πολύ στο μπάσκετ. Όχι ότι είναι και μπασκετική εκπομπή, αλλά. Τι ανακοινώθηκε?
1: Έσχασε μόλις. Δεν γίναμε δεν το πούμε.
0: Ανακοινώθηκε ο Insigne.
1: Λοιπόν, παιδιά, πριν 3 λεπτά, ανακοίνωση Ηρακλής FC, ΠΑΕ Ηρακλής Φούρνη Βενέρη, ανακοινώνει την απόκριση του Ιταλού ποδοσφαιριστή Μισελ Νταουζίλιο από την Αβελίνο.
0: Α, Νταουζίλιο, ναι.
1: Γεννημένος 3/9/99 στο Μιλάνο, αγωνίζεται ως επιτελικός μέσος. Μπορεί να αγωνιστεί με την ίδια ευχέρεια θέση στα άκρα και στη μεσαία γραμμή. Ξεκίνησε από μικρές κατηγορίες Ιταλίας μέχρι να καθιερωθεί στη Σέρια Τσέ με τη φανέλα της Ακρονατέζε, Γιάννα Ερμίνιο και Αουντάσε Τσεριγκόλα. Δεν βλέπω κιόλας. Τσεριγκνόλα. Πραγματοποιώντας συνέχεια. Δεν βλέπω. Στην Αβελίνο με την οποία πανηγύρισε την άνοδο στη Σέρια Μπε. Μισελ, καλώς ήρθες, Ηρακλής. Ευχόμαστε. Τρομερή ανακοίνωση.
0: Νομίζω έκανε μια αναφορά και ο Παύλος για τον Νταουζίλιο πριν λίγο στο live.
1: Ανακοινώθηκε και επίσημα έτσι από την Ηρακλή. Θέλουμε να φύγουμε από το ποδόσφαιρο και δεν μας αφήνει.
0: Φίλε, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο ωραία παρέα είναι το να είσαι κολλημένο στην κίνηση και να έχεις live Ηρακλής Radio με τον Παύλο. Να είναι ο Παύλος απλά, ρε παιδί μου.
1: Αυτό λέγαμε με τον Γιάννη που βλέπαμε εδώ την παρουσίαση, ότι από εκεί ας πούμε που.
0: Όχι καιρός να μάθετε. Αυτό το διάβασε. Δεν μπλέξτηκε εμένα σε αυτό.
1: Μικέλε.
0: Μισελ, διάβασε. Δεν σ' άκουσα ποτέ.
1: Άμα είναι Γάλλος, βέβαια είναι Ιταλός. Αφού γεννήθηκε στο Μιλάνο.
2: Μπορεί να είναι μισός-μισός.
1: Μπορεί να είναι από το Στρασβούργο εκεί.
0: Πάντως, όταν τελειώσουμε, ελάτε στο Ιβανόφι, γιατί ο κύριος από εδώ θα είναι στο 3-on-3.
1: Ναι, θα παίξω.
0: Εγώ δεν θα είμαι, γιατί εγώ το έχω γυρίσει στο βόλεϊ, δηλαδή τόσο καλά πήγε το μπάσκετ τη ζωή μου. Θα παίξεις.
1: Θα παίξω.
0: Άμα.
1: Αφού είναι 3-on-3, βρήκα άλλους δύο.
0: Σε βρει κανάλι 2, θες να πεις.
1: Σε βρει κανάλι 2.
0: Έτσι, μπράβο,
1: στο
0: ναι.
1: 90. Μικέλε, ρε. Όπα εδώ. Εντάξει, ρε παιδιά. Εγώ θα τον πω λέω Μισελ. Εγώ θέλω να τον λέω Μισελ.
2: Μικέλε.
0: Όχι, πάντως πλάκα τώρα που το λένε να πούμε ότι.
1: Μισελ Πλατινί. Ναι.
0: Ναι, νομίζω.
1: Μισελ Πλατινί, δεν λέμε.
2: Σε ακουμπητάνε τώρα, εντάξει.
0: Να πούμε ότι σε αυτό που έγραψε η Blue Arena είχε δίκιο. Για το ότι είναι Λεκιού και όχι Λεκ. Η Λέτσε ή Λεκουέ.
1: Λεκ που γράφτηκε.
0: Κάποιοι γράφανε, ρε παιδί μου, Λεκ. Όταν το γράφανε στα ελληνικά.
1: Τι είναι αλβανικό νόμισμα.
0: Ναι, είναι Λεκιού. Και εγώ δεν το ήξερα να πω τα μαρτία μου και εγώ Λεκ το έλεγα. Αλλά μετά μπήκα και ψάξα στο YouTube ότι υπάρχει βίντεο πώς να προσφωνήσει το όνομά του. Και είναι Λεκιού.
1: Είναι Λεκιού.
0: Ρε φίλε, έτσι όπως το είδα και εγώ. Λέω Λεκ ότι θα είναι, να σου πω την αλήθεια.
1: Εγώ θα το έλεγα. Εγώ το γράφω Λεκ, γιατί εγώ γράφω.
0: Και Μισελ Τζόρνταν.
1: Εγώ το γράφω, τον λέω Λεκ. Το γράφω Λεκ γιατί ας πούμε και το είναι το γράφω με γιώτα και έψιλο. Δηλαδή ότι μπορώ να κόψω το πληκτρολόγιο το κόβω. Αλλά τον έλεγα Λεκιού, Λεκέ, κάπως έτσι ας πούμε. Το θέμα είναι ότι είναι πολύ καλός παίχτης.
0: Τζένι Λεκιού. Εγώ να πω την αλήθεια, λόγω δουλειάς και αυτά δεν έχω κοιτάξει πολύ. Είδα κάτι highlights σπασμωδικά. Οπότε σε σένα θα αναποθέσω την ανάλυση του τι είδες.
1: Ξέρεις τι, αν συγκρίνεις σαν ατομικά. Σαν παίχτη είναι πάρα πολύ καλό. Είναι πολύ υψηλό επίπεδο παίχτη.
0: Είμαστε ίδια ηλικία και ίδιο ύψο.
1: Πόσο είναι?
0: 1,93.
1: Και γεννηθείς?
0: 2000.
1: Με σένα. Mm. Είναι πολύ καλός παίχτης. Και μάλιστα τα τελευταία ένα-δύο χρόνια έχει βελτιώσει και το τρίποντό του, που ήταν ένα από τα βασικά του προβλήματα, ή μάλλον όχι προβλήματα, αδυναμίες που είχε στο κολέγιο. Γιατί ίσως αυτό πλήρωσε και σαν ότι δεν μπόρεσε να καθιερωθεί στο NBA, γιατί έπαιξε πολύ λίγα μάτς στη Γιούτα, νομίζω, κάπου στην Ινδιάνα, δεν θυμάμαι, αλλά έπαιξε λίγα μάτς. Και οι Αμερικάνοι του χρεώναν ότι τόλμησε να κάνει πολύ γρήγορα το βήμα από το κολέγιο, από το σχολείο στο NBA, και έπαιζε σε ομάδες τις εφηγατρικές του NBA.
0: Κάτσε, δεν τον υπέγραψαν.
1: Το κολέγιο.
0: Οι Bucks τον υπέγραψαν και το στείλανε G League.
1: Ναι, G League πήγε στη θηγατρική. Δεν okay. πήγε στο κολέγιο. Μεταφύλισε
0: okay.
1: κατευθείαν σε θηγατρικές ομάδες και του χρεώναν οι Αμερικάνοι ότι αν είχε κάνει αυτή την υπομονή των δύο χρόνων στο κολέγιο, μπορεί να έχει μια πολύ καλύτερη πορεία.
0: Εντάξει, τον Baby Westbrook βέβαια δεν το αποκτάς στην τύχη, εδώ που τα λέμε.
1: Μακάρι να είναι ο Baby Westbrook. Δηλαδή...
0: Πάντως έρχεται μια πολύ καλή χρονιά στην Τουρκία σίγουρα, με μια ομάδα που, οκ, okay, δεν πήγε καλά, μεν. Είναι ο μοναδικός διασωθής δε και τέταρτο σκόρερ του πρωταθλήματος.
1: Ήταν τέταρτο σκόρερ και είναι η δεύτερη του χρονιά στην Ευρώπη. Έχει και στο Ισραήλ, νομίζω, μία. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι ρούκι, έχει κάποια εμπειρία από Ευρώπη.
0: Μπράβο, είναι Χαποέλ, Αϊούφα, Λούφα, ναι. Κάπως έτσι τέλος πάντων.
1: Όπου ήταν, είτε μιλάμε για θηγατρική, είτε για πιο επαγγελματική ομάδα, σκόραρε. Δεν ήταν ποτέ παίχτης του 5-7 πόντων, πάντα του άρεσε να σκοράρει. Και τα τελευταία χρόνια που σταθεροποίησε κάπως το μακρινό σουτ, του έχει κάνει πιο εύκολη για τη ζωή.
0: Τι είδους παίκτη τον βλέπεις?
1: Εγώ θα τον παρομοίαζα. Εντάξει, τον Baby Westbrook που λέει είναι
0: όχι,
1: παιδί στο Θεό.
0: Ενώ ρε παιδί μου μέσα στην πεντάδα.
1: Τι σαν τον... άσο 2-3-5 εννοείς.
0: Και από... αυτό και σαν 2, ρόλο κυρίως.
1: 2-2 είναι scoring.
0: Okay. Είναι όχι απαραίτητα ένας αντιφόρμαν. Είναι παίκτης Λούκιτς με τον πλουραλισμό στην επίθεση που ίσως έχει ο Φόρμαν.
1: Ξέρεις ποια είναι η διαφορά? Ότι ο Φόρμαν πέρυσι ήταν κυρίως άσος.
0: Okay.
1: Βέβαια ο Λούκιτς όταν ήρθε του πήρε την μπάλα από τα χέρια, mm-hmm. και αυτό δεν του άρεσε. Αλλά επίσης, στην αρχή το βλέπαμε να έχει την μπάλα στα χέρια. Ο Λέκιου είναι κυρίως διάρκη, γιατί είναι πιο πολύ και ο Ντιαρά άσος. Η άλλη μεταγραφή του Ηρακλέους, ο οποίος Ντιαρά στο προηγούμενο έπαιξε.
0: Ο Μαμαντού Ντιαρά.
1: Τρομερό εξαρροχτάρι εκεί. Έπαιξε ο Μάλι. Στο Μάλι
0: είναι διευθυντή στο Μάλι, ναι.
1: Ο Μάλι Αίγυπτος στο ντέρμπι έκανε παπάδες και 15 πόντους, 6 ασίστ, 3 κλεψίματα. Και τώρα στο προηγούμενο δεν πήγε τόσο καλά. Έπαιξε και λίγο, ήταν εύκολο. Αλλά στο κρίσιμο πήγε πολύ καλά.
0: Με πολύ καλό παιχνίδι. Πολύ ναι, καλό παιχνίδι.
1: 15-6-3. Και η διάδα Λέκιου Ντιαρά σε σχέση με τη διάδα Φόρμαν Κέλλη, ας πούμε, που ήταν η περσινή δύο σου ξένοι στο ασώδιο, ας πούμε.
0: Εντάξει, μέρα με την
1: νύχτα
0: έτσι.
1: Είναι πολύ ανώτερη η φετινή από την περσινή και σε αμυντικό επίπεδο και στην επίθεση θα κουμπώνει πιο ωραία. Γιατί και ο Ντιαρά είναι παίκτης που μπορεί να σου προσφέρει σταθερά 10 πόντους, 12 σταθερά και να αυτό επιτύχει. Μπορεί θέλει να είμαι ο προπονητής της ομάδας στο παρκέ. Ναι. Είναι αυτός ο παίκτης που έλειπε αυτός ο παίκτης πέρυσι από το Ηράκλειο.
0: Και ένας παίκτης ο οποίος το έκανε αυτό. Από λίγα έτσι βίντεο που είδα και στην Juventus. Που ήταν.
1: Ο Ντιαράς.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν τέτοιου είδους παίκτης. Ένας. Όχι καθαρός άσος. Αλλά. Δεν μπορώ να του βάλω ακριβώς την ταμπέλα του άσου. Είναι άσος μεν. Όχι ίσως ο παραδοσιακός playmaker που έχουμε συνηθίσει. Παίρνει περισσότερες πρωτοβουλίες στο να σκοράρει.
1: Ναι.
0: Από ένα τυπικό, από ένα πιο παραδοσιακό άσο. Ναι.
1: Εντάξει, δεν είναι και ας πούμε Λεκαβίτσιους.
0: Καλά, σίγουρα.
1: Του αρέσει πιο πολύ να πασάρει. Είναι άσος. Εγώ ας πούμε, ξέρεις τι, τον Ντιαρά πέρυσι είχε νομίζω 3-3,5 ασίστ μεσόωρο, που το βλέπεις και λες δεν είναι κανένα τρελό νούμερο, αλλά ο εγκέφαλος εισαγωγικά μιας ομάδας στο παρκέ. Δεν είναι απαραίτητο να έχει 8 assist, 7 assist μεσόωρο. Δηλαδή, το να κάνω εγώ μια πάσα και εσύ να κάνεις μια πάσα και ο άλλος να τελειώσει τη φάση, αλλά ουσιαστικά η πρώτη δική μου πάσα να έχει ανοίξει το παιχνίδι, να έχω διαβάσει ένα mismatch, να διώξω τον ψηλό από την άλλη πλευρά για να παίξει ένα χι παίχτης, το να διαβάσω το παιχνίδι, αυτό δεν αποτυπώνεται σε νούμερα. Δηλαδή...
0: Καλά, σίγουρα. Επίσης, ένα πολύ μεγάλο aspect που πρέπει να έχει ένα playmaker, το οποίο ποτέ δεν αποτυπώνεται. Είναι το να ξέρει να κάνει, να κοντρολάρει το τέμπο του παιχνιδιού, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Να ξέρει να παγώσει το ρυθμό, να ξέρει πότε πρέπει να τρέξει.
1: Ναι, πολύ σημαντικό.
0: Μπράβο. Είναι και ένα κομμάτι δύσκολο να το διαχειριστεί κάθε playmaker.
1: Και...
0: Ναι, ο Λεκιού παίζει και άμυνα, παιδιά.
1: Και κερδίζεις πολύ στην άμυνα. Και γιατί ο Λεκιού είναι 93, όπως είπες, και ο Ντιαρά είναι 88-90. Αλλά δείχνει ότι στην άμυνα είναι σκυλή.
0: Ναι.
1: Είναι, κυνηγάει τον παίχτη πάρα πολύ, είναι δυνατός παίχτης. Δηλαδή θα πάρει τον γκάρ, θα τον κουράσει τον αντίπαλο.
0: Παιδιά, περιμένετε να κλείσει το ρόστερ και θα δούμε τότε αν είναι απογοητευτικό ή όχι.
1: Λέει ο φίλος, δεν θέλω να είμαι αισιόδοξο, αλλά μέχρι στιγμής περιμένουμε καλύτερα πράγματα.
0: Ακόμα περιμένεις τέσσερις παίκτες.
1: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι οι ξένοι που έχουν έρθει όλοι είναι καλύτεροι από τους περσινούς. Δηλαδή, αν πάρεις. Τώρα θα δούμε και πώς θα κουμπώσουν, αλλά αν πάρεις. Ο Χάτσον καλύτερος από τον Γουέρ. Ο Μέλβιν καλύτερος από τον Σμιθ.
0: Σίγουρα.
1: Ο Στάιλς καλύτερος από τον Φώστερ.
0: Ο Σλαφτσάκης καλύτερος από Καμπουρίδη.
1: Σλαφτσάκης καλύτερος από Καμπουρίδη. Ο Σίλας είναι Σίλας, αλλά με μια χρονιά έξτρα παραπάνω εμπειρία στην Α1, άρα η λογική λέει θα είναι καλύτερος. Ο Ντιαρά ή ο Λεκιού. Ο Ντιαρά θα το συγκρίνω μάλλον με τον Γκέλι, είναι καλύτερος. Και ο Λεκιού σε σχέση με τον Φόρμαν μπορεί να μην έχει το τόσο επιθετικό, να μην έχει το ίδιο επιθετικό ταλέντο με τον Φόρμαν, αλλά συνολικά στο σύνολό του, στο παιχνίδι του, στο παρκέ και στις δύο πλευρές είναι καλύτερος, γιατί θα σου προσφέρει και μπροστά, θα σου προσφέρει και πίσω. Οπότε γιατί είμαστε απεσιόδοξοι, όλοι είναι καλύτεροι. Ο Μωράιτς είναι πολύ πιθανό να μείνει. Έτσι. Είδα το Παναθηναϊκός έχει ανακοινώσει τη μισή Ευρώπη. Δεν χωράνε παίχτες. Έχει και στον Άσο τον Σλούκα και τον Ντογιόπουλο. Τρίτο Άσο Έλληνα δεν χρειάζεται.
0: Εντάξει, είναι ωραίο αυτό που ρωτάει ο Γιάννης και αυτό που γράφει και ο Παλακέδας από κάτω. Αλλά να σας πω κάτι. Στην τελική το ξέραμε. Ότι δεν πρόκειται ο Λούκης να φέρει έναν παίκτη star. Να φέρει έναν παίκτη να παίρνει το βάρος πάνω του.
1: Ο Λεκιού είναι τέτοιος παίκτης.
0: Του
1: αρέσει να σκοράρει. Επίσης, ο Λεκιού στα τελευταία μάτς με την ομάδα την τουρκική είχε πάνω από 20 πόντους μεσόωρο. Στα τελευταία 5-6-7 μάτς είχε ανεβάσει τα νούμερά του.
0: Κοίτα, το ότι ένα όνομα δεν είναι star ή μας είναι άγνωστο δεν σημαίνει για απαραίτητα ότι δεν μπορεί να εξελιχθεί ή δεν μπορεί να είναι τέτοιος παίκτης. Εντάξει, για τον Φόρμαν ξέραμε τι παίκτης είναι.
1: Ναι,
0: όταν ήρθε.
1: Ξέραμε. Ας πούμε. Τώρα να σκεφτώ. Είναι αυτό που είπαμε και πριν, ότι ο Ντιαρά με τον Λεκιού κουμπώνει πάρα πολύ καλά. Ο Λεκιού δεν έχει τόσο επιθετικό. Έχει επιθετικό ταλέντο, αλλά έχει σε πολύ υψηλό βαθμό. Είναι πιο πολύ παίχτης που θα οργανώσει και θα είναι ο coach εισαγωγικά στο παρκέ. Ο Λεκιού είναι παίχτης που άμα τον αφήσει να μπορεί να έχει και 40 λεπτά την μπάλα, άμα θέλει. Και ναι. Πίσω είναι δύο πολύ καλοί αμυντικοί, έτσι δείχνει ως τώρα, σε σχέση με πέρυσι που κάθε ομάδα χτύπαγε το Φόρμαν σε pick and roll. Θες αλλαγές, θες. Όλες οι ομάδες χτυπούσαν το Φόρμαν με αποτέλεσμα να τον περνάνε στο πρώτο βήμα ή αλλαγές, να αναγκάζεται ή κάποιος άλλος παίκτης να βοηθήσει το Φόρμαν και να μένει ένας ελεύθερος παίκτης και να δεχόμαστε εύκολα τρίποντα ή καλάθια μέσα από τη ρακέτα.
0: Εγώ να ρωτήσω κάτι, γιατί τώρα προσπαθώ, σπάω το κεφάλι μου και δεν μου έρχεται. Το Περιστέρι που έκανε τη χρονιά που έκανε.
1: Ναι.
0: Είχε κάποιον που μπορεί να πει ότι ήταν star.
1: Τον Νίκολς.
0: Όχι σαν όνομα, σε όλο το aspect του παιχνιδιού. Σκέψου ότι έπαιρνε και από, και από Καρδένας και από. Και από τον. Πώς θα λέγαμε τον ψηλό, τον Φαντούμπεγκεν.
1: Ο σκόρε του ήταν ο Νίκολς.
0: Ήτανε, χωρίς όμως να έχει 25 και 30 πόντους και όλοι οι υπόλοιποι να είναι 10, 8, είχε πολύ πλουραλισμό επιθετικά μια ομάδα, σαν ομάδα επιθετικά. Οπότε, συγκριτικά με τη χρονιά που έκανε, εγώ δεν το θεωρώ και απαραίτητα κακό το να μην έχεις κάποιον ο οποίος θα είναι.
1: Καλά, εντάξει, πήραμε τον τέταρτο σκόρε στο πρωτάθλημα Τουρκίας. Δηλαδή, δεν πήραμε κανέναν παίχτη από Β' Ρουμανίας, Β' Βελγίου. Δηλαδή, έφερε τον τέταρτο σκόρε του τουρκικού πρωταθλήματος, ενός καλού πρωταθλήματος. Έτσι, με δύο ομάδες Ευρωλίγκας. Τώρα πήγε και Μπεσικτάς Τρίτη, ναι. Με την Μπαχτσέ Σεχίρ που κάνει καλή. Δηλαδή, σε καλό πρωτάθλημα.
0: Όπως έχει πει και η Εβίνα Εμάλτση, την μπάλα, όταν καίει η μπάλα, την παίρνει αυτός που μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα την αποτυχία.
1: Όχι, ο Λεκιού έχει αποδείξει ότι μπορεί να βάλει την μπάλα στο καλάθι με πολλούς τρόπους. Με κάρφωμα, με lay-up, το shoot που.
0: Φυλάκια στην κενόλευκη σάρτη.
1: Ναι, χαλκιδικάρα, δεύτερο πόδι. Και παιδιά, αυτό δεν πήραμε παίχτη. Είχε πόσο, 16 πόντους, 15-16 πόντους στην Τουρκία. Και στα τελευταία 5-6 μάτσα, μα δείτε, είχε πάνω από 20 πόντους ώρα.
0: Σε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα, έτσι, τώρα πέρα από τα χαζά.
1: Ναι, έτσι. Τουρκία. Δηλαδή, πώς λέει και ο φίλος, αν μας δώσει 16 πόντους μεσόωρο το αγοράζουμε. Το αγοράζουμε.
0: Προφανώς το αγοράζουμε.
1: Το αγοράζουμε, γιατί είναι και καλός αμυντικός. Και παιδιά, είναι αυτό το ότι πέρυσι ο Φόρμαν, ναι, μεν έβαζε, δεχότανε και δεν είχε δίπλα του κάποιον άλλον. Δηλαδή, ο Κέλλη το παιδί τραυματίστηκε, αλλά και όταν δεν ήταν τραυματίας, με ξέρει το μάτς του Κυπέλου και το μάτς του Παλατάκι, Δεν προσέφερε τίποτα.
0: Τι έτσι είχα. Α, δεν το έχω αυτό. Τζόσουα Κίμιχ. Δεν το έχω συμπληρώσει ακόμα το άλμπουμ.
1: Ο Φώστερ δεν προσέφερε τίποτα, δηλαδή. Οπότε αναγκαστικά έπαιρνε όλες τις μπάλες αυτός. Φέτος ο Ηρακλής έχει βάλει δίπλα στον Λεκιού που θα πιστεύω θα είναι, όχι πιστεύω, θα είναι ο σκόρερ του. Έναν Ντιαρά που δείχνει ένα παίχτη πολύ καλό και δυνατό σκληροτράχυλο παίχτη. Έχει φέρει έναν Μέλβιν που δεν είναι σαν τον Σμιθ που. Έχει ένα ταλέντο, αλλά είναι ο Σμιθ που.
0: Είναι ο Σμιθ που αγαπάμε.
1: Είναι ο Σμιθ που αγαπάμε. Έχει φέρει το Στάλιζ, ένα παιδί που μπορεί να παίξει και στο 4 και στο 3 αλυτικό, αβεθεί στα rebound. Ο Χάτσον έχει post παιχνίδι, έχει μέγεθος. Για το ύψος του είναι γρήγορος, μπορεί να σουτάρει, να πλύσει από την περιφέρεια, βάζει βολές σε σχέση με το Γουέρ. Που ο Γουέρ το παιδί, πάλεψε, αλλά.
0: Εδώ βάζει τρίποντα, ρε.
1: Βάζει τρίποντα. Ο Γουέρ, καλός ή κακός, πέρα από το παιχνίδι πάνω από τη Στεφάνη, που και στα τελευταία μάτια όλα τα καρφώματα τα είχαν, δεν ήταν κάτι ουσιαστικό και rebound δεν ήταν τόσο δυνατός. Έχει κουμπώσει η ομάδα.
0: Γιατί είχε μόνο τον Λεκιού.
1: Ναι, είχε μόνο τον Λεκιού, ναι, είχε μόνο τον Λεκιού.
0: Να πούμε ότι έχει μπει και ένα τέλος κατά όσων γνωρίζουμε στο Σίριελ Φάντερμπεργκ.
1: Ο Φάντερμπεργκ, εγώ όχι.
0: Έχει μπει, βασικά είναι κάτι σίγουρο, είναι.
1: Έχει τελειώσει. Okay. Έχει τελειώσει, όχι η Ηρακλή. Λογικά θα καταλήξει στον νησί των Ανέμων. Ο DJ Φάντερμπεργκ που παίζει και μουσικές. Εντάξει, ακούγεται εδώ και πολύ καιρό. Δηλαδή. Και αυτός είναι και ο λόγος που και ο Ηρακλής τον ήθελε. Δεν είναι κρυφό, αλλά εντάξει, ο Φάντερμπεργκ ζητάει πολλά λεφτά. Είχε κάνει προτάσεις από εκείνες.
0: Και να πούμε κάτι. Δεν είναι κακό κάποια στιγμή να οριμάσουμε, και βάζω και εμένα μέσα, σε σημείο που μπορούμε να παραδεχτούμε και να αποδεχτούμε ότι. Πώς να το πω, ρε παιδί μου. Ότι το πλαφόν ή τα κουκιά, όπως θέλετε, είναι μέχρι ενός σημείου. Δεν έχουμε. Δεν ξέρω πώς θα το πω σωστά, ρε παιδί μου.
1: Θες ότι δεν έχουμε πολλά περιόριστα στο budget, ας πούμε.
0: Ας το πούμε έτσι. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε π.χ. στο Φάντερμπεργκ, ενώ η αντικειμενική του αξία είναι, ας πούμε, 150, να του δώσουμε 180.
1: Εντάξει, δεν νομίζω όμως ότι η διαφορά είναι για 30.000.
0: Όχι, σίγουρα δεν είναι τόση διαφορά. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα και δεν υπάρχει και λόγος, αυτό που λέγαμε τις προάλλες, να πληρώνουμε υπεραξίες.
1: Ναι, όχι, σίγουρα.
0: Δηλαδή, αν η Μύκονος, η οποία έχει μαζέψει, θα έχει μια ομάδα τώρα με μέσο όρο ηλικίας κοντά 30 χρονών, έτσι. Είδες ποιον πήρε τώρα.
1: Πήρε τον Τζερμέιν Λοβ που είναι. Δεν είναι 40 αυτός.
0: 40 δεν ξέρω, είναι, αλλά θέλω να σου πω ότι πάλι. Ότι κάνει αυτό, υπογράφει πάλι παίκτες.
1: Έπαιζε στο χολαργό με 15 χρόνια, κάτι τέτοιο.
0: Δηλαδή, η Μύκονος έχει την δυνατότητα πάνω να σου πει: πόσο σου δίνουν αυτοί, αγόρι μου, 300, πάρει 350 και δώρο τα αεροπορικά από μένα.
1: Η Μύκονος έχει πολύ ομάδα. Δηλαδή, ο Καβαδάς με βαρύς, ο Μάτζαρης μεγάλος βαρύς, ο Λοβ το ίδιο. Φέτος έχει και την Ευρώπη η Μύκονος. Δεν είναι ότι έχει ένα μάτς τη εβδομάδα. Φεκ, έτσι.
0: Μαζί με εμάς.
1: Μαζί με εμάς.
0: 16 του μηνός η κλήρωση.
1: Μαζί με το πρωτάθλημα της Α1. Της στοίχημα Super League.
0: Καμία σχέση πλάκιδα αυτό που λες.
1: Πιο
0: καμία σχέση. Απολύτως καμία σχέση. Δεν το όχι. Με κακή απέναντι στον κύριο Δίγκα, απλά θέλω να σου πω ότι μπήκε άλλο στη θέση.
1: Όχι, δεν ισχύει, βλακίδα, αφού το budget ανέβηκε από πέρυσι. Αφού το budget. Τώρα δεν ξέρω κι εγώ ακριβώς να σου πω 30, 40, 50% πώς αυξήθηκε, αλλά ξέρω ότι ανέβηκε σε καλό βαθμό και φαίνεται και από τις κινήσεις.
0: Απλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι δεν είμαστε Μύκονος, δεν είμαστε ΑΕΚ, δεν είμαστε συμπολίτες.
1: Μα και Μύκονος, ποιος έχει πάρει, ρε παιδιά. Okay, έδωσε λεφτά για το Φάντερμπεργκ, αλλά πήρε το 40 Jermaine Love.
0: Ο οποίος αξίωσε σίγουρα πάνω από 180, να ξέρεις.
1: Αξίωσε λεφτά, αλλά είναι ο Jermaine Love που είναι αρκετά μεγάλος πλέον. Είναι ένα παιχταράς, okay. Ανανέωσε κάναντι Appleby, okay. Αλλά που έφυγε ο Ray. Πήρε μετά κάνα δύο άλλους, it's okay. Και από Έλληνες τι έχει. Τον Καβαδά, τον Σκουλίδα. Δεν τα θυμάμαι γραπτή, αλλά δεν έχει πάρει κάποιο όνομα.
0: Πήρε Καράμπελα.
1: Όχι, ο Καράμπελας νομίζω ανανέωσε το Ιστηρόδο και ο Κολοβέρος πήγε στον Πανιόνιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά δεν έχει κάνει κάτι τρελό και να τη δούμε έτσι με την Ευρώπη μέσα.
0: Ναι. Στην τελική δεν. Εγώ δεν θα ήθελα να πέσει μια χρονιά πάρα πολύ χρήμα και μετά να τρέχουμε και να μην φτάνουμε. Να βγαίνουν τα ισοζύγια αρνητικά.
1: Μα ξέρετε, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχει αυτή η περιραίωση ατμόσφαιρα ότι δεν έχουμε φέρει καλούς παίχτες, δεν το πάμε καλά. όλοι οι παίκτες που φέραμε είναι καλύτεροι από τους περσινούς. Δηλαδή,
0: δεν ξέρω τι expectations είχαν. Είχε ο κόσμος γενικότερα.
1: Ξέρεις τι πιστεύω ότι έχει γίνει, ότι επειδή ακούμε, επειδή ξαφνικά φέτος ήρθαν εκατομμυριούχοι σε πάρη, πάω, κάικ, και ο ένας παίρνει καλάθι, ο άλλος παίρνει μπίρτς και παίρνουν παίχτες υψηλού επίπεδου, ότι κάπως έχουν πάρει και τα δικά μας μυαλά αέρα και ότι λέμε, α, ο άλλος πήρε, ξέρω εγώ, τον Μπίρτς και τον και τον Γκρέπιο πήραν και εμείς πέραμε αυτό.
0: Δεν είναι καθόλου. Εγώ πιστεύω 7 ξένους για να μπορείς ομάδα να τα απεξέλθει στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Έτσι
1: εγώ πιστεύω
0: είναι.
1: 7, αλλά ο 7ος δεν θα έρθει τώρα στα κοντά, πιστεύω αφού κλείσει το ρόστερ.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Δηλαδή αφού κλείσουν και οι Έλληνες και τα λοιπά και δει η ομάδα πού είμαστε και πού μπορεί να υπάρχει περισσότερο ανάγκη, τότε θα κινηθεί για τον 7ο, αλλά θα πάμε με 7 ξένους.
0: Βγήκε μια φήμη για ναι ρε παιδιά, αλλά τα πιο πολλά δεν κατέβαζε. Αυτό.
2: Αφήστε τα λογιστικά.
0: Παιδιά, δεν είμαστε τα λογιστικά βιβλία της ΚΑΕ, οπότε.
1: Ρε φίλε, αφού η ομάδα έχει ανεβάσει το budget και έχει φέρει καλύτερους παίκτες από πέρυσι. Δεν πάνε να λέγεται Δίγκας, Παπαδόπουλος, Τζόρνταν. Τι μας νοιάζει, άμα η ομάδα βελτιώνεται και ανεβάζει το budget, δεν μπορεί από τα 900 χιλιάρικα να πάει στα 3 εκατομμύρια. Θα πάει από τα 900 χιλιάρικα στο 1-3, 1-4. Είναι σχεδόν 40% αύξηση, έτσι. Αλλά βήμα-βήμα. Δεν έχουμε έτσι εκατομμυριούχους.
0: Βγήκε μια φήμη. Όχι, βγήκε μια φήμη. Έγραψε κάποιο στο Twitter, παιδί μου, ότι θα γίνουν, λέει, 3 ανανεώσεις στο Περιστέρι και μια επιστροφή στον Ηρακλή. Εγώ αφήνω το Μωράιτ εκτός, δηλαδή δεν πιστεύω ότι αφορά επιστροφή. Μένει να δούμε.
1: Αν εννοεί. Το Περιστέρι είναι ο Κάριος.
0: Α, ναι.
1: Α, σου πω γι' αυτό ο ξένος.
0: Μένει να δούμε αν η επιστροφή αφορά το 40.
1: Το 40 αφορά, πιστεύω.
0: Μπορεί και ο Κουζέλο να θεωρείται επιστροφή όμως.
1: Όχι, δεν είναι. Αυτή η φήμη δεν είναι για τον Γιάννη. Αυτό που γράφτηκε δηλαδή, ας πούμε. Ο Μαστραγιανόπουλος έχει, ρε παιδί μου, συμβόλαιο με τον Βίκο, αλλά υπάρχει μια περιραίωση ατμόσφαιρα ότι μπορεί να είναι στο. Αφορά να είσαι βανόφι του χρόνου.
0: Να πούμε ότι για Κουλμπόκα. Κουλμπόκα, δεν θυμάμαι τώρα, είχε ακουστεί από εμάς πρώτα ή το μεταφέραμε εμείς από αλλού?
1: Εμείς είπαμε εξ αρχής ότι για τον Κουλμπόκα
0: δεν ισχύει ποτέ. Μπράβο, ωραία. Για Μπράιτ Τζόουνς. Είπαμε τι έγινε.
1: Ίσχυε για Μπράιτ Τζόουνς. Αλλά ρε παιδιά, ο Μπράιτ Τζόουνς.
0: Δεν ήθελε να παίξει φέκρε, παιδιά, τι να κάνουμε τώρα.
1: Δεν είναι ότι δεν είχε καλή πρόταση από τον Ηρακλή. Απλά πήγε στην Τόφας και σε μια ομάδα που παίζει στο Eurocup.
0: Ναι, παιδιά, όχι, ειλικρινά. Το θέμα με τον Μπράιτ Τζόουνς δεν ήθελε να παίξει φέκ.
1: Ναι.
0: Τι να κάνουμε.
1: Και ο Χάρελ το ίδιο. Και γι' αυτό απάργησαν να απαντήσουν, έτσι. Δηλαδή. Γιατί το σκεφτόντουσαν, απλά θέλανε να παίξουν πιο ψηλό επίπεδο. Είναι όπως τώρα ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, που έχει λεφτά και πάει και χτυπάει παίχτες Ευρωλίγκας. Δεν είναι ότι δεν τους κάνει καλή πρόταση οικονομικά, είναι ότι θέλουν να παίξουν Ευρωλίγκα. Δεν θέλουν να πάει στο Eurocup. Δεν είναι ότι επειδή ένας παίξει είπε όχι, είναι τα λεφτά. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, έτσι. Ο Λεκιού είχε καλές προτάσεις από την Ισπανία. Και όταν έχει προτάσεις από την Ισπανία δεν είναι 80-120 χιλιάρικα, είναι καλά λεφτά, έτσι. Αλλά ήρθε στον Ηρακλή.
0: Τι είναι η Κουζέλογλου που θα χωρέσει?
1: Τον Αρνό Κουράρα δεν θα τον υπολογίζω, πιστεύω, για κανένα μάιν να πάρουμε Κουζέλογλου. Ο Ηρακλής πέρυσι είχε 5 ψηλούς. Σμιθ, Καμπουρίδη,
0: Φάντερμπερκ,
1: Γουέρ, Χριστίδη. Και από το Φεβρουάριο και μετά λέγαμε ότι θέλουμε ψηλό. Άρα φέτος γιατί να μην δεν έχει 6? Δεν σου λέω άμα θα είναι ο Κουζέλογλου. Μπορεί να μην είναι ο Κουζέλογλου και να είναι ο Χρήστος, να είναι ο Χατζιαντωνίου. Αλλά πήρες, είχαμε 5 ψηλούς στις 2 θέσεις των ψηλών και λέγαμε, α, θέλουμε και πεντάρι. Α, θέλουμε και κοντό, να πάρουμε ψηλό ή κοντό. Δηλαδή, είχαμε έλλειψη στο βάθος.
0: Και μην ξεχνάμε ότι πρέπει να, γενικά, να έχεις την ευελιξία και να. Πρέπει να έχεις την ευελιξία, σκέψου, να αλλάζεις το momentum του παιχνιδιού, αλλάζοντας ψηλό ή ζευγάρι ψηλών. Ή να έχει την πολυτέλεια χτύπα ξύλο να σου τραυματιστεί κάποιο.
1: Και επίσης μην ξεχνάμε ότι ο 5ος ο ψηλός φέτος είναι ο Αρνόκουρος, που είναι ένα παιδί που δεν τον έχουμε δει ποτέ στην Α1. Δεν ξέρουμε αν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει. Μπορεί και να είναι πολύ καλός, έτσι. Αλλά δεν τον έχουμε δει ποτέ. Δεν ξέρουμε πώς θα ανταπεξέλθει. Είναι ένα παιδί που δεν έχει τόσο πολύ μέγεθος για τη θέση 5 στην Α1. Ένα παιδί που δεν είναι σταθερός. Δεν είναι σουτέρ γενικά. Τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν ξέρω αν του δούλεψε. Οπότε το να πάρεις ακόμα ένα, να προσθέσεις τη μηχανή σου ένα παιδί στο 4-5, γιατί όχι.
0: Και μην ξεχνάμε τους παίκτες προπόνησης.
1: Και παίξει προπόνηση. Και μην ξεχνάμε επίσης ότι το ΦΕΚ φέτος ξεκινάει με μίνιμουμ 10 μάτς, έτσι.
0: Ναι, δηλαδή 5 μέσα 5 έξω.
1: 5 μέσα 5 έξω και συν 2 επίσης πάνω και στην Α1. Πέρυσι οι ομάδες ήταν 13 στην Α1, φέτος είναι 14. Άρα.
0: Έχω μήνυμα από τους συμπαίκτες ότι σε περιμένουν στις 8.
1: Ναι, θα είναι. Εντάξει. Έχω φέρει και τα παπούτσια.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Οπότε, Μάγκης, μην ξεχνάμε ότι είναι συν 10 μάτς η Ευρώπη, μίνιμουμ. Και εγώ πιστεύω θα προκριθούμε από τον Όμιλο και μετά είναι άλλα 6.
0: Εμείς πήραμε παίκτησα τον Λόβ, δεν ξέρω.
1: Ο Λεκέ, αυτή, σήμερα που πήραμε ο Λεκέ σε σχέση με τον Λόβ είναι πολύ καλύτερος. Είναι πολύ καλύτερος.
0: Άμα να πάρουμε παίκτη σαν τον Λόβ, πρέπει να φέρουμε πίσω.
1: Πώς το είναι, πώς
0: έλεγα τον παικταράρε.
1: Ντάγκλας.
0: Μπράβο. Για να είναι κοντά σε ηλικία.
1: Λοιπόν, Λόβ, Ζερμέιν. Οπότε, παιδιά, είναι συν 10 μάτς Ευρώπη και άλλα 6 αν περάσουμε, 16 και άλλα 2 η Α1, γιατί ανέβηκε μία παραπάνω ομάδα, είναι συν 18 μάτς. Δεν θέλουμε δύο πεντάδες.
2: Το 89.
0: Ωραία. Είναι μόνο 37 χρονών.
1: Είναι 37 στα 38 ο Λόβ, έτσι.
0: Καλά, δεν έχει εικόνα παλέμαχο Κουζέλογλου. Έλλειψη χρόνου συμμετοχής έχει. Αυτό τον κάνει
1: και
0: βαρύ.
1: Να συγκρίνουμε έτσι. Ο Λόβ έπαιζε και αυτός πέρυσι στην Τουρκία, όπως έπαιζε και ο Λεκέ.
0: Λεκιούρε, μαλακά, δεν το λες Λεκέ τον άνθρωπο.
1: Δεν μπορώ να Λεκές. 10 πόντους, 2 rebound, 2 assist. Και ο δικός μας βγήκε τέταρτο σκόρερ, έτσι.
0: Οπότε... Το διαρκείας αφορά άλλους αγώνες εκτός. Όχι, εκτός των φιλικών.
1: Αφορά την πρώτη φάση της Ευρώπης και τη δεύτερη.
0: Ναι,
1: τους δύο ομίλους Ευρώπης.
0: Τους δύο ομίλους Ευρώπης. Ελλάδα.
1: Ελλάδα.
0: Και κύπελο, αυτό που θα παίξει στην έδρα σου.
1: Για το κύπελο δεν γράφει ανακοίνωση κάτι, γιατί αρχικά δεν ξέρουμε. Μπορεί να μην είμαστε στο κύπελο. Δηλαδή να παίξουμε εκτός. Όχι, άλλαξε. Μπορεί να μην είμαστε στο κύπελο. Γιατί άμα δεν κάνεις καλό πρωτογύρο, ας πούμε.
0: Α, ναι, είναι γι' αυτό το σενάριο, ναι.
1: Αν φτάσουμε στη στιγμή τώρα για το κύπελο, φαντάζομαι ότι θα ενημερώσουμε ανακοίνωση.
0: Παιδιά, με μπορείτε αναγκαστικά να περιμένουμε. Αφού τώρα ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε ο Μπράντοβιτς, Διαμαντίδη, Μπατίστ, μέχρι να ξεκαθαρίσουν μεταξύ τους τι θέλουν και τι δεν θέλουν το Μωραϊτη, αναγκαστικά περιμένουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
1: Εγώ θα σου πω το άλλο. Έχει ο Παναθηναϊκός τον Άσο από Έλληνες Λούκα το Λιόπουλο.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ο Μωραϊτης δεν χωράει.
0: Και ο ίδιος το ξέρει ότι. Ναι.
1: Και που λέγανε ο Τολιόπουλο θα φύγει, θα κάνει θαράνη. Εδώ και 2-3 εβδομάδες για τον Τολιόπουλο δεν ακούγεται τίποτα.
0: Θα μείνει
1: και ο ίδιος ο Τολιόπουλο, όταν βλέπει ότι έχει έρθει ο Ζέλικο, ο Μπατίστο, ο Διαμαντίδης, όλοι αυτοί οι παίχτες και πάνε να πάρουν Ευρωλίγκα.
0: Αν μου ζητούσα να καθαρίσω τον glass floor με τη γλώσσα μου, θα το έκανα.
1: Είναι δυνατόν ο Τολιόπουλο που του έχουν κάνει και πρόταση ανανέωση με καλύτερα λεφτά στον Παναθηναϊκό, που τώρα παίρνει 500. Και ο Παναθηναϊκός δίνει τα εκατομμύρια έτσι. Φαντάζομαι από τα 500 θα του πούμε να πάρει 800.
0: Μαλάκα, θέλει να έχει κανένα 45 budget φέτος. Στην ξεφτύλα ένα 45.
1: Ναι.
0: Καταρχάς, ποιος έχει 30 ψηλών για Μπουσέλε, Φαλ
1: και Λεσόρ.
0: Και Λεσόρ.
1: Και Χέις Ντέιβις και Χουάντσο και Μπόγκα και Οσμάν και Ραγκά. Ναι, τέλος πάντων.
0: Κάτσε. Διάβασα ότι θα κάνει πρόταση λέει Ολυμπιακός στον Οσμάν.
1: Όχι, αν φύγει ο Σμάν μπορεί να πάει στη Φενέρα, αλλά ή ο Χουάντσο στη Ρεάλ, ένα από του δύο. Αλλά
0: Μάγκες,
1: μην το. Τι έχουμε.
0: Κλείσε λίγο την κάμερα.
1: Απευθείας από το αεροδρόμιο.
0: Απευθείας από το αεροδρόμιο.
1: Κλείσε κάμερα, όχι την εκπομπή. Δώσε λίγο κλίμα στο λαό του Ηρακλή από αεροδρόμιο. Ένα λεπτό. Και live κλίμα. Αλλά Μάγκες, έτσι οπότε μην νομίζετε ότι η ομάδα υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Έχουμε φέρει πολύ καλύτερου παίκτε από πέρσι. Ο Μωράιτη. Είναι πρόβλεψη, το ξαναλέμε εδώ σαν δείχνει πληροφορία. Θα μείνει, έτσι. Έτσι.
0: Ναι. Όχι, διαβάζω λέει ναι. γιατί δεν χτύπησε ο coach κανένα δυο καλά ταλέντα από Σερβία.
1: Εντάξει, έφερε το βασικό playmaker της εθνικής Μάλι.
0: Να πω κάτι. Περιμένετε λίγο για να κλείσει η ομάδα. Δηλαδή, άμα έρθει τριάρι σέρβος.
1: Στο τρία έχουμε κλείσει.
0: Πεντάρι σέρβος και λέω τριάρι σέρβος.
1: Ναι, έχει μείνει και. Δηλαδή, άμα έρθει και ένα πολύ καλό πεντάρι. Γιατί σαν το Φάντερμπρικ, θα σου πω, γιατί ο Φάντερμπρικ ήταν καλό παίκτη, παιδί μου. Η ομάδα είναι πολύ καλή. Και στον ελληνικό κορμό, έτσι δεν είμαστε άσχημα. Είμαστε
3: γεια σας. Γεια σας.
1: Πάμε αεροδρόμιο.
3: Καλησπέρα στο λαό του Ηρακλή και πάλι.
0: Τώρα μπορεί να ανοίξει η κάμερα.
3: Μόλις ήρθαμε από το αεροδρόμιο εδώ τώρα, τέλος πάντων, ήρθε ο κύριος Ματσάρης. Σεβαστήκαμε την επιθυμία του να πούμε ότι δεν ήθελε να κάνει δηλώσεις ο άνθρωπος. Θα τα πει την Παρασκευή. Κατά 99% την Παρασκευή θα έχει μετάδοση ΠΑΕ. Οπότε δεν ξέρω αν θα κάνουμε κι εμείς. Θα δούμε τέλος πάντων. Αν έχει ΠΑΕ, θα έχει ΠΑΕ.
1: Είχε κόσμο, πώς το είδες?
3: Όχι, κόσμο δεν είχε πολύ. Δεν υπήρχε λόγος να έχει κόσμο. Δηλαδή δεν ζητήθηκε να έχει πάρει
1: κόσμο. Πολλές κάμερες.
3: Ναι, είχε πάρα πολλά μέσα.
1: Πολλά μέσα.
3: Πολλά μέσα, ναι.
1: Δηλαδή παίζει και αυτός να ένιωσε ότι ήταν τι γίνεται
0: και
1: εδώ.
0: Ήταν εκεί η Ηρακλής Νιούζ, είδα σίγουρα στην παράδοση.
3: Ήταν πολύ, πολύ ναι. Ερτ. Ήταν το Ηρακλής Νιούζ, ήταν το Αθλέτικο. Μόνο μπάλα, πολύ, πολύ.
1: Εμένα μου άρεσε και όταν μπήκε στο βανάκι που ξέρει, ήταν όλοι εκεί στην πόρτα.
3: Ναι, ήταν πολύ κινηματογραφικό. Λες και είχε έρθει ο Μπρατ Πίτ, α πούμε, κάτι τέτοιο.
0: Ωραίος.
3: Ναι, εντάξει, είναι Ιταλός.
0: Ωραίος. Ναι, φινετσάτος.
1: Εμένα αυτό μου αρέσει γιατί βγάζεις και ένα δείγμα, μια εικόνα ότι ρε φίλε, ήρθα στο Ηρακλή και όλες οι κάμερες και έχω 20 κάμερες.
0: Ναι, αυτά
1: τα. Και πήγα και έχει δύο κάμερες.
0: Αυτά τα greasy beautiful φοβάμαι εγώ, αλλά.
1: Δηλαδή.
3: Δεν ξέρω και τι είπε, να σα πω την αλήθεια, γιατί δεν ακούγαμε. Δεν είχα επιστροφή τέλος πάντων να ακούω ότι βγάζει το μικρόφωνο.
1: Ξέρουμε ποια άλλη θα είναι την Παρασκευή στη συνέντευξη, λέει ένα φίλο.
3: Όχι, όχι.
0: Πάμε να ξέρουμε το πήγε.
3: Λέει εδώ, τώρα διαβάζω ένα comment στο βίντεο, επειδή το άνοιξε τώρα το λίγο εδώ. Ότι είναι ματσάρι και όχι ματζάρι. Είναι ματζάρι, φίλε.
1: Είναι ματζάρι. Δηλαδή,
0: το ρωτήσαμε.
3: Είναι στο ενδιάμεσο.
0: Ναι, είναι ένα ήχο ανάμεσα σε τσου και τζου. Είναι ναι,
3: λίγο
0: okay.
3: περίεργο.
1: Σαν να σου έχει κάτι
3: σαν το πίτσα. Πιτζά.
0: Ναι, ναι, ναι. Okay.
3: Έτσι.
1: Και ανακοίνωσε και παίχτηκα, είπα.
0: Είναι για φάση με τον, στο τένις με τον Ρούμπλεφ που κανονικά είναι Ρουμπλιόφ. Αλλά,
3: Ρουμπλιόφ.
0: Καλή εκπομπή, παλικάρια. Ζήτω το Ηρακλής Ρέντιο, ζήτω το μακρινό rebound. Ενημερώστε το λαό σχετικά με Σάρας και Κουζέλογλου.
1: Για Σάρας, είπαμε, για Κουζέλογλου. Να πες.
3: Για τη μετάδοση θέλω να πω ότι πήγε πάρα πολύ καλά.
0: Ναι.
3: Βγάλαμε πολύ καλή μετάδοση και τα λοιπά. Είμαι χαρούμενος γι' αυτό. Ότι έλουσα λίγο με το λόγο του Ηρακλής Ρέντιο στην αρχή.
0: Πού βγήκε? Δεν το είδα από την αρχή, τι έγινε.
3: Ναι, τίποτα. Τέλος πάντων, βγήκε το λόγο πάνω αριστερά, αλλά δεν ήταν πολύ μεγάλο, νόμιζα ήταν μικρότερο. Όπως επίσης νόμιζα ότι θα έχει και ήχο όταν κάναμε, γιατί 5 λεπτά είχε intro. Προσπάθησα να το φτιάξω, να τώρα το βλέπει ο Γιάννης εδώ. Δεν πήγε πολύ καλά. Εντάξει, δεν πειράζει, προχωράμε. Η πρώτη μετάδοση ήταν με αυτό το καινούριο έτσι, λογισμικό και το σύστημα. Θα ακολουθήσουν κι άλλες.
1: Πήγε πολύ καλά, εντάξει. Είχαμε και το ωραίο το μικροφωνάκι μας.
3: Ναι, ναι, πολύ καλά.
0: Αβάντα και ντάβρα.
3: Δυστυχώς δεν είχαμε. Στο intro, 5 λεπτά έπαιξε μια πολύ ωραία φώτα του Ηρακλής Radio, μια φανέλα τέλος πάντων, σε μια παραλία. Δυστυχώς όμως δεν είχε ήχο, δεν ξέρω γιατί. Είχα βάλει να παίξει ένα κομμάτι, δεν έπαιξε. Δεν πειράζει. Πήγαμε πολύ καλά, είχε και κόσμο, ήταν ωραία. Κόσμο που περίμενε και άλλους ανθρώπους βέβαια. Να πω ότι όντως αυτό που έγραψε η ΠΑΕ. Ήταν κάποιοι Ιταλοί που έρχονταν από Ρώμη τουρίστες και
1: οπα.
3: Ρώτησαν ποιο έρχεται. Και είπαν ματσάρι, α πούμε. Και λένε
1: ματσάρι.
3: Περιμένανε, μιλήσανε, βγάλανε φωτογραφίες κτλ. Ήταν δηλαδή, όντως συνέβη αυτό, το είδαμε mm-hmm. μπροστά μας.
1: Είναι σαν να είσαι, ας πούμε, στην Ρώμη και να έρχεται ο Τάκης ο Λεμονής.
0: Φίλε, ήρθες. Μαλάκα, με το που μπήκε μέσα είμαστε συν 20 άτομα στο live.
3: Σε παρακαλώ, τώρα τι κάνω.
1: Αφού τον είδα στην κάμερα.
3: Ναι. Πήγε.
0: Κάρολε, ξέρεις τι γίνεται.
1: Διάβασε το και, μήνυμα του.
0: Όχι, λέει καλησπέρα rebounders, μας λείψατε. Ατομικά οι δύο guard που πήραμε είναι πολύ καλύτεροι αμυντικοί, και από το Foreman και από το Foster που ήταν το αναπληρωματικό διάρρη σου. Επιθετικά αυτό που με απασχολεί είναι ότι ο Λεκιού δεν είναι σταθερό στο shoot, που για guard στην Ελλάδα είναι δύσκολο να κάνεις adapt στη λίγα χωρίς αυτό.
1: Αυτό που είπαμε.
0: Ποια η γνώμη σας? Ναι, νομίζω το συζητήσαμε.
1: Απλά
0: λίγο.
1: Απλά ο Λεκιού πέρυσι είχε 40-40% στο τρίποντο, και αυτό που είπαμε και στην αρχή, ότι είναι ένας παίκτης που στα πρώτα του χρόνια στην G League και στις θηγατρικές είχε θέμα με το shoot. Τα τελευταία δύο χρόνια στην Ευρώπη. Σταδιακά κλιμακωτά, κάνει ένα escalate στο τρίποντο και στο ποσοστό του και το σταθεροποιεί. Οπότε αν καταφέρει και φέτος να μείνει σε αυτά τα ποσοστά, δεν θα σου πω 40-42 ποσοστά, είναι πάνω από το 35 θα σε πω, θα κάνει παπάδες, έτσι, γιατί είναι τρομερά αθλητικός, έχει όρεξη να δείξει κι αυτός, να έρθει σε ένα καλό πρωτάθλημα να δείξει καλά νούμερα. Και σίγουρα μαζί με τον Diarra, ο Foreman αν είχε πέρυσι τον Diarra, παιδιά, θα ήταν πολύ καλύτερο.
0: Θα ήταν πολύ άλλη φάση.
1: Ο Λεκιού φέτος είναι πολύ τυχερός που έχει ένα παίχτη. Ο Diarra, ξεστή, είναι σαν τον Grant του Παναθηναϊκού. Όχι στο δεν είναι ο Grant.
0: Για να μην πέσουν τα ταβάνια μας πλακώς.
1: Όχι, δεν είναι το επίπεδο του Grant, είναι ο ρόλος
0: του. Ο ρόλος του Grant, μπράβο.
1: Ο ρόλος, δηλαδή θα είναι ο παίχτης που θα κυνηγήσει τον αντίπαλο καλό επιθετικό, δεν θα τον νοιάζουν τόσο τα στατιστικά. Θα κάτσει λίγο πίσω στην επίθεση, αλλά θα βγει μπροστά, θα σου βάλει ένα-δύο κομβικά τρίποντα, όπως έβαλε με την Αίγυπτο που είχε 4-9 τρίποντα, παρακαλώ, στο ντέρμπι.
0: Ναι.
1: Και θα πάρει μεγάλο φόρτο κυρίως από το Λεκέ, έτσι, Λεκέ, και στην άμυνα και στην οργάνωση. Που αυτό δεν το είχε φόρμα πέρυσι, γιατί με τον Γκέλ και τον Φώστερ είχαμε θέματα.
0: Τον Σλαφτσάκη τον έχει πάρει για την εμπειρία. Αυτό κερδίζει συγκριτικά. Ένα παίκτη ο οποίο πρακτικά είναι τόσα χρόνια, ρε παιδί μου, στην Α1 που πραγματικά πιστεύω ότι τα 5-6 λεπτά που μπορεί να παίξει θα είναι ποιοτικά. Έχει να δώσει.
1: Εγώ τον Σλαφτσάκη, αν με ρωτάς, θα τον έβαζα στο 5. Σαν τρίτο πεντάρι ή δεύτερο
0: και
1: πεντάρι.
0: Και θα κατέβαζε τον Αρνόκουρο στο 4, δεν γίνεται.
1: Όχι, τον Αρνόκουρο θα τον είχα πιο πίσω. Για αρχή τουλάχιστον. Τώρα, αν το παιδί βγάζει μάτια προπονήσει, ναι. Αλλά ο Σλαφτσάκη είναι πολύ καλό παίχτη. Έχει αποδείξει να μπαίνει σε ειδικέ συνθήκε για 5-8 λεπτά σαν τρίτο πεντάρι.
0: Μπράβο.
1: Να σπρώξει, να ρίξει
0: ξύλο. Να πάρει κάποιο rebound. Ναι. Είναι
1: να κάνει βρώμικη δουλειά, να κάνει και δύο φάουλ. Είναι τέτοιο παίχτη.
0: Για να φίλε, ειλικρινά έκατσα, είδα λίγο τις ομάδες που θα είναι στο seed για το FEC. Μέχρι να μπουν και αυτοί που δεν θα προκριθούν στο BCL, πρακτικά η μόνη ομάδα που ήξερε ήταν η Sporting και κάνα 2-3 ακόμα. Δηλαδή,
1: κύριε, μην σκέψω ότι λείπουν και άλλες 20 ομάδες.
0: Αυτό λέω. Α. Που θα είναι αυτοί που δεν θα έχουν προκριθεί στο BCL.
1: Ναι. Που θα είναι θεωρητικά καλές ομάδες. Αυτό που λέει και ο φίλος, και 37% τρίποντο. 37% στο τρίποντο είναι αρκετά καλό ποσοστό. Μακάρι και φέτος να έχει αυτό, να είναι πολύ αξιόπιστο.
0: Τσαϊρέλης.
1: Όχι. Εγώ θα βάζω το Σλαφτσάκι τρίτο πεντάρι, αυτό που είπαμε για πριν, για κάνα φάουλ, να σμπρώξει σκληράδα κτλ. Και θα έφερα στο 4 έναν Έλληνα τύπου Κουζέλογλου. Μπορεί να μην θέλει να έρθει το παιδί. Τύπου ένα παιγμένο, τέλος πάντων. Να μην λέμε ονόματα γιατί δεν είναι ωραίο. Και μπορεί κάποιοι να το κάνουν προσωπικό.
0: Όχι, δεν είναι θέμα παιχμένο, προσωπικό, ρε παιδί. Ναι, ένα τεσσάρι Έλληνα. Αλλά ας πούμε, αν. Εγώ από λίγα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, έτσι το διάβαζα σε σχόλια σπασματικά και αυτά. Τσαλμπούρης π.χ. αξιώνει παιδιά ποσό να σας φύγουν τα μαλλιά τώρα, με ακούστε.
1: Επίσης, μην ξεχνάμε ότι και στο 5 περιμένουμε ένα ξένο ακόμα, έτσι. Δηλαδή, θα πάμε με τον Αντιφάντερμπερκ θεωρητικά, τον Χάτσον, τον Μέλβιν, τον Σλαφτσάκη. Και εγώ θα έφερα και έναν ακόμα στο 4-5 Έλληνα.
0: Μαγάρι να σου φέρει κανένα σερβο, Μαλέκ. Κανένα σερβο πεντάρι να μα φέρει, να τρελαθούμε εδώ πέρα.
1: Ωραία, άμα βρει κανένα καλό, ναι.
0: Έλα Μαριάνοβιτ.
1: Ο Μπόμπαν.
0: Έλα Μπόμπαν.
1: Και ο 7ος ξένος, αν μπορεί η ομάδα να φέρει, θα έφερα ένα παίχτη τριώδιο.
0: Ναι, η Βαλμιέρα όντω πέσει. Α, ναι, ήταν η Βαλμιέρα, αλήθεια. Πέπεζε η NBL, ναι.
1: Ναι, ένα ξένο άμα ήταν για μένα τριώδιο ιδανικό.
0: Ω, άριστα παίχτη με την Τζίκη, ρε Μαλέκ.
1: Όχι με την Τζίκη.
0: Με την
1: Ριγαζέλη.
0: Με την Ριγαζέλη. Όχι με την Τζίκη. Με την Ριγαζέλη. Η Τζίκη κάτι θα πάει.
1: Η Τζίκη
0: θα παίξει BCL. Κάτι έχει είδα και εγώ.
1: Κάπου εκεί την πήρε το μάτι μου. Κάπου. Προκριματικά.
0: Προκριματικά BCL νομίζω.
1: Κάπου εκεί πρέπει να είναι. Και η Πέτζα είναι προκριματικά FEC. Κάπου την πήρε το μάτι μου. Πολλές ομάδες από το NBL φύγανε.
0: Αφού βγήκε πάρα. Ωραία, κάπου παράνομο. Το είδες αυτό.
1: Ότι η FIBA είπε μην πηγαίνετε.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Καλά, έπρεπε να πάμε εμείς για να γίνει serial η όλη φάση για να το ανακυρώσουν. Κύριε Ζάντερς.
1: Επίσης, μην ξεχνάμε ότι αρκετοί κάποιοι καλοί Έλληνες παίχτες που είναι ελεύθεροι δεν είναι τυχαίο.
0: Ναι. Παράλληλα με αυτό που είπε ο Δημήτρης και θα το συνδέσω. Το θέμα δεν είναι πόσο αξιώνει καθένα, το θέμα είναι ότι βρίσκονται ομάδες που τα δίνουν. Ομάδες που τα δίνουν διονύζουν το πρόβλημα, γιατί οι ίδιοι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι χάσανε από την Πορτογαλία σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν βλεπότανε.
1: Ναι.
0: Αυτοί ζητάνε 200 και 250 χιλιάρικα για να χάνουν την Πορτογαλία.
1: Εντάξει, αλλά οι ομάδες που τα δώσαν τελειώσανε. Έχουμε μάτς.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Έχουμε μάτς. Αλλά ξέρεις τι. Αυτές οι ομάδες που μπορούν να τα δώσουν, ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ και ίσως και η Μύκονος, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός παίρνει άλλου είδου Έλληνες, κλείσανε. Οπότε αυτοί που έχουν ξεμείνει οι Έλληνες, που δεν έχουν βρει ομάδα, δεν μπορεί ο Ηρακλής, το Περιστέριο, ο Κολοσσός, το Μαρούσι μπορεί, να δίνουν 200 και 250 για τέτοιους παίχτες, έτσι. Οπότε θα αναγκαστούν να ρίξουν τα κασέ τους.
0: Μα και πήγανε, δώσανε 200-220. Πόσα δώσανε στον Κακλαμανάκη. Δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια του.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια του.
1: Θα σου πω κάτι. Μάγκα ο Κακλαμανάκη.
0: Και ο Πρεσίδης δεν βλεπότανε. Τώρα θα μου πεις λες δύο παίκτες από τον ΠΑΟΚ. Όχι, τυχαία έγινε, αλλά ήταν πραγματικά δύο παίκτες οι οποίοι δεν βλεπότανε και βρίζανε σε όποιο σχόλιο έβλεπε στο Σπανούλι γιατί δεν τους έβαλε να παίξει. Και τους έβαλε. Και ήταν λες και έβλεπα. Τι να σου πω, την Αρεδεστό να παίζει.
1: Για μένα, για την ντροπή της εθνικής που χάσαμε αυτά τα δύο μάτς, γιατί είναι μπασκετικά.
0: Η Ρουμανία πέρασε.
1: Ναι, γιατί λες εντάξει, συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Βάλαμε με την Πορτογαλία.
0: Στην Πορτογαλία νομίζω πραγματικά παίζει μπάσκετ.
1: Για μένα η ευθύνη δεν πάει στην ομάδα που ήταν παρόν στο γήπεδο. Για μένα η ευθύνη πάει
0: σε αυτούς που λείπανε.
1: Στη διοίκηση και στον προπονητή. Όχι για αν έπαιξε το σύστημα 1-2-5. Γιατί δεν κατάφερε να έχει αυτούς που πρέπει στο γήπεδο. Και το είπε και ο ίδιος ότι είπε ότι ήταν λάθος μου που δεν τους έφερε εδώ, δεν τους είχα εδώ. Κάπως έτσι το είπε. Αυτή είναι το λάθος.
0: Εγώ ακούω και το κομμάτι που λέει ότι λογικό είναι να παίζουν έτσι γιατί στις ομάδες που είναι δεν έχουν χρόνο συμμετοχής και είναι εκτός ρυθμού. Μόνο από αυτό που βλέπαμε δεν ήταν απλά παίκτες που ήταν εκτός ρυθμού, ήταν παίκτες οι οποίοι ήταν λες και δεν έχουν ξαναπαίξει μπάσκετ ποτέ.
1: Όχι, ήταν τέρμα σύνδετη. Αυτό που λέει ο φίλος επίσης το ξέχασαμε και η ομάδα του Ντιαρά έκανε break και πήγε τελικούς απέναντι στις Αλγκύρες.
0: Ναι.
1: Η ομάδα του Ντιαρά με βασικότατα τον Ντιαρά για να κάνει παπάδες απέκλεισε τη Ρήτας. Μια Ρήτας που πήρε τον BCL νομίζω. Την Άγκη δεν έχει η Ρήτας στον τελικό. Με τον Λουκούσιους που έβαλε 7 τρίποντα.
0: Νομίζω πως να.
1: Απέκλεισε τη Ρήτας, παιδιά, τη Λιθουανική. Το οποίο είχε γίνει πολλά χρόνια. Δεν είναι τώρα να παίζει, να παίρνει το βασικό playmaker μια ομάδα που έκανε. Απέκλεισε τη Ρήτας που η Ρήτας πήρε τον BCL, έτσι. Ένα πολύ καλό παίχτη.
0: Νομίζω είχε πει το Μαρούς ότι θα παίξει η NBL, αλλά από τη στιγμή που έσκασε από την ΕΟΚ πλέον, νομίζω και επίσημα απαγόρευση.
1: Ναι, νομίζω... δεν νομίζω ότι θα πάει.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω. Οπότε παιδιά, εντάξει, πάρε μια κρυμπάδες για Ρακλή, για Εθνική. Ο Ρακλής είναι πολύ καλά. Α, αρθεί και το πεντάρι, να πάρουμε και κανένα δυο Έλληνες, τρεις. Πάρεις και Μαστρογιαννόπουλο αντί Πουλιανίτη, να πάρεις και Μωραΐτη αντί Μωραΐτη. Πάρεις και ένα καλό πεντάρι, να φέρεις και έναν Έλληνα στο 4 και κλείνει, έκλεισες.
0: Απλά δυστυχώς, μέχρι να κλείσει το κεφάλαιο ο Μωραΐτης για να ξέρεις πώς να κινηθείς, τα πράγματα θα πηγαίνουν αργά. Τα ζώμα αργά, γι' αυτό και εμείς κάνουμε μια φορά στις δύο εβδομάδες εκπομπή. Να έχουμε και πέντε πράγματα να πούμε.
1: Εντάξει, κοίτα. Το δύσκολο κομμάτι είναι οι Έλληνες.
0: Ναι, πάντα. Οι Έλληνες
1: έχουν κάπως κλείσει. Το κομμάτι του Μωραΐτη δεν είναι να βρει Έλληνα, είναι κάπως σε συμφωνία με τον Παναθηναϊκό που δεν. Είσαι ο Παναθηναϊκός, ο Ηρακλής θα παίξει. Τους ξένους, κατά πολύ μεγάλο ποσοστό, ο Ηρακλής έχει κλείσει. Έχει πάρει τους 5 από τους 6 που πρέπει να έχει τουλάχιστον στη δωδεκάδα. Οπότε. Δεν βιάζεται για τον ψηλό. Έχει καιρό. Μα μου πεις πέρυσι αρχές Ιουλίου είχε κλείσει το ρόστερ. Δεν σημαίνει ότι επειδή πέρυσι αρχές Ιουλίου έκλεισε το ρόστερ, φέτος έχουμε αργήσει. Απλά πέρυσι κλείσαμε πολύ νωρίς το ρόστερ. Και να δούμε πώς θα κουμπώσει η ομάδα. Έχεις ένα προπονητή καλό που θα τη δουλέψει από νωρίς. Έτσι.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Και το αμαρθεί ο Σαράντης αντί του Μάρη του Πουλιανίτη. Και αυτό είναι μεγάλο upgrade.
0: Καλά, εννοείται.
1: Μπορείς να τον βάλεις 5-10 λεπτά να παίξει. Με τον Μάριο
0: και 5-10 καλά λεπτά, έτσι.
1: Ναι. Με τον Μάριο δεν έχω κάτι με το παιδί, αλλά.
0: Όχι.
1: Να ένα βήμα πιο πίσω.
0: Ναι. Ή τουλάχιστον να φέρουμε τον αδερφό του.
1: Το Στέλιο.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα μείνει.
1: Και εγώ πιστεύω ότι θα μείνει. Γιατί θέλει και ο παίχτης. Εντάξει, αν μπορούσε να παίξει στον Παναθηναϊκό, εννοείται θα θέλει να μείνει στον Παναθηναϊκό.
0: Καλά, εντάξει, είχα κάτι ψέματα προφανώς.
1: Και ο καθένας.
0: Ναι.
1: Αλλά από τη στιγμή που δεν θα παίξει στον Παναθηναϊκό, είναι πολύ θετικό στην προοπτική να ξανά είναι στο Ιβανόφιο και του χρόνου. Αν δεν ήθελε ο παίχτης, Παναθηναϊκός θα τον έδινε αλλού δανεικό. Γιατί θα τον δώσει δανεικό. Αλλά από τη στιγμή που θέλει, θα έρθει εδώ.
0: Πάντως, πόσο μαγικό τώρα που είπες για Ευρωλίγκα. Από ό,τι φαίνεται, ο Τόνι Πάρκερ έχει πολύ Ελλάδα μέσα του.
1: Ναι, και πρόεδρος.
0: Και πρόεδρος και προπονητής και παίκτης, αν μπορούσε.
1: Και φροντιστής. Ξεκίνησε με τον αδερφό του παλιά στον πάγκο. Τώρα πήγε αυτός, λέει μικρή έκανε άκρη. Μεγάλη έκανε άκρη.
0: Α, είναι τύπου Πατ και Νίκα Λάθης.
1: Ο αδερφός ήταν ο προπονητής.
0: Α, ήταν ο προπονητής το.
1: Ο προπονητής στην Ασβέλ, βέβαια.
0: Παιδιά, Λούτζης στην κατάσταση που είναι, δεν ξέρουμε βασικά σε τι κατάσταση είναι μετά από δύο χιλιάστους τέλειο πόδι.
1: Εγώ τον Λούτζης θα τον ήθελα, αλλά όχι με τα λεφτά που ζητάει.
0: Και όχι αντί Μωραΐτη, σίγουρα.
1: Βέβαια, αν έρθει ο Μωραΐτης, αν μείνει ο Μωραΐτης.
0: Πού θα μπει ο Λούτζης?
1: Διαρά, Λεκιού, Κουκ, Μωραΐτης. Αν έρθει και ο Σάρας, πού χωράει και ο Λούτζης? Βέβαια ο Λούτζης είναι και ένα παιδί που μπορεί να πατήσει και να παίξει με μια τριάδα Λεκιού, Μωραΐτη, Λούτζη στο 1-2-3.
0: Εκτός αν δεν πάρει 40 και πάρει Λούτζη. Εκεί έτσι βγάζει νόημα.
1: Ναι, εκεί βγάζει νόημα. Αλλά ο Λούτζι είναι και ένα παιδί που αυτοί μπορούν να παίξουν τρεις κοντοί. Που είναι και ένα παιδί στο κοντά στα 2 μέτρα ο Λούτζι. Μπορεί να υποστηρίξει μια τριάδα στα γκάρ και να πάει στο 4, ανάλογα ποιο θα είναι. Ο Μέλβιν και το πεντάρι σου. Λοιπόν, λες να φύγω, εγώ θα φύγω.
0: Εντάξει, δεν έχουμε και πολλά να πούμε. Θα έρθω και εγώ λίγο δίπλα να δω τι γίνεται.
1: Παιδιά, κλείνουμε. Έχουμε και το 3-3. Ελάτε όλοι στο Ιβανόφι που κάνει ο σύνδεσμο. Και αν δεν παίζει το μπασκετάκι.
0: Ναι. Και όσοι δεν έρθετε, ακολουθούμε τα προπονητέ Ξαπλώστρα, Κατερίνα, Αντρέα και Γιάννη.
1: Βέβαια. Και με απόϊχο που θα βγει και ο Παύλο λογικά στην εκπομπή τη Ξαπλώστρα για απόϊχο αεροδρομίου. Και ελάτε παράλληλα όσο ακούτε στην εκπομπή στο αμάξι, δίπλα στο 3-3 που κάνει ο σύνδεσμο. Να μουσικέ, μπύρε, θα έχει δώρα. Δείτε εμά να παίζουμε, θα έχει χαβαλέ.
0: Εμεί ακόμα δεν ανανεώνουμε το ραντεβού μα. Θα εξαρτηθεί από το τι κέφια θα έχει ΚΑΕ.
1: Ή την επόμενη, τη μεθεπόμενη.
0: Ναι.
1: Ένα από τα... Αν δεν κάνουμε την επόμενη, τη μεθεπόμενη σίγουρη. Σίγουρα.
0: Οπότε, τα λέμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλό υπόλοιπο Τετάρτη, καλή εβδομάδα και.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci.

0: Πονητές της ξαπλώστρας.
1: Τώρα όντως μου ακούτε.
2: Ωραία. Τι κάνετε?
0: Τι κάνετε?
1: Χαίρετε.
0: Ήρθε ο Ματζαρί. Ήρθε.
2: Πήγα, τον υποδέχτηκα μαζί με τον Παύλο και τον GM στο αεροδρόμιο.
1: Γι' αυτό σε έχουμε εδώ να μας πεις.
0: Τελικά το, για το Ματζάρι πήγατε?
2: Δεν,
0: εγώ νομίζω ότι πήγατε για τον Ιδό που ήταν με το τουλμπάνι από πίσω.
2: Φίλε, σε κάποια φάση με το GM το συνειδητοποιούμε ότι είναι ο Ιδός εκεί πέρα με το τουλμπάνι και μας πιάνει νευρικό. Ναι, και αν δείτε στο βίντεο, λέει ο Παύλος, έχει γίνει κάτι. Πρέπει να, γιατί γελάτε, είπα κάτι. Και λέμε. Όχι.
1: Ναι, το είδα αυτό.
2: Γι' αυτό γελούσα.
1: Πριν 5-10 λεπτά
0: έχασα. Ο Τζόνι, τελικά τι έγινε με τον Τζόνι?
1: Μη χειρότερα αυτό.
0: Ήταν εδώ μεταξύ.
1: Δηλαδή δεν είδα άλλο φίλο ότι είχατε κάμερα, μικρόφωνο.
0: Ήταν και μια κυρία με ένα κύριο. Ένα συμπαθέστατο ηλικιωμένο ζευγάρι που γύριζε. Ο άνθρωπο στα χέρια στην πλάτη και γύριζε κάτι και λέει: γιατί στον Παύλο περίεργα. Τι πρέπει να ήταν Έλληνε.
2: Έρχεται ένα Ιταλό και ρωτάει στα αγγλικά. Τι περιμένετε εδώ πέρα, γιατί εντάξει, γιατί με δημοσιογράφου, κάμερε, μπλα μπλα μπλα, μικρόφωνα. Και λέμε, περιμένουμε τον προπόνητη. Και λέει, ποιο προπόνητη? Και λέμε, το Ματζάρι. Και λέει, ενθουσιάστηκε. Αυτό ήταν Ιταλό. Φάνηκε από το αξάν που είχε. Από το αξάν.
1: Μάλιστα.
2: Και ενθουσιάστηκε ο Ιταλό. Και λέει, όχι, Ιταλό έχετε, μπλα μπλα μπλα. Ναι. Σε κάποια φάση είχε κάτι γκρουπάκι.
1: Καλά, δεν διαβάζει γκαζέτα την Τελοσπόρ να δει ότι ο Ματζάρι είναι μια εβδομάδα στην Ελλάδα.
0: Τι να πω,
2: δεν νομίζω. Εντάξει, πάρα πολλοί που βγαίνουν από εκεί πέρα νομίζαμε ότι περιμένουμε αυτούς και κάτι κάνανε. Και...
1: εδώ ήρθε ο Μαρκετζιάννη.
2: Ναι,
0: Μαρκετζιάννη, όλοι.
1: Λοιπόν.
2: Και μας χαιρέτησε κιόλας.
1: Πώς τον είδατε, πώς.
2: Εντάξει, ο άνθρωπος είπε ότι δεν θέλει να κάνει δηλώσεις. Αυτό το ξέραμε. Δεν μπορούσαμε να πιέσουμε να κάνει δηλώσεις προφανώς. Χαλαρός, με τις βαλιτσούλες του, μια χαρά. Μας χαιρέτησε και είπε ότι τα υπόλοιπα θα τα πει την Παρασκευή στην συνέντευξη τύπου.
1: Μία η ώρα να πούμε στο Πόρτο Παλάς, τον ανακοίνωσε και η ΠΑΕ.
0: Εντάξει, τώρα από ό,τι ξέρουμε είναι αυτή τη στιγμή στην Μίκρα και κάνουν κάτι σαν πρώτο meeting.
2: Ναι, ήταν εκεί πέρα και ο Στολπίδης, ήταν και άλλοι συνεργάτες.
1: Ο βοηθός του Εουσένιο Σένα.
2: Ναι, ήταν και άλλοι συνεργάτες.
1: Τον αντιπρόεδρο ήταν από την κάμερα, ναι. Ήταν γενικά όλο το επιτελείο. Τη πάει και φαντάζομαι είναι και πολύ περισσότεροι στη Μίκρα που αυτή την ώρα που μιλάμε διοργανώνεται σύσκεψη εφόλης της σύλληψης πρωταγωνιστικού για να πάρει ο σχεδιασμός Σάρκα και Οστά. Ένα σχεδιασμός το οποίο ήδη περιλαμβάνει 8 ανακοινώσεις, τις έχουμε εδώ συγκεντρωμένες. Θα αναλύσουμε τις περιπτώσεις των παικτών που έχει αποκτήσει ο Ηρακλής μέχρι τώρα και περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα με μεγάλο ενδιαφέρον να ανοίξουμε έτσι μια κουβέντα επί του αγωνιστικού. Λοιπόν, να υπενθυμίσω. Μας ακούτε από www.heraklisradio.gr, μας βλέπετε live στο YouTube Heraklis Radio. Από την εφαρμογή μας ακούτε η πιο παλιακή. Οπότε έχετε τρεις τρόπους να μας ακούσετε. Δύο τρόπους να στείλετε μηνύματα στο live στο YouTube και στο inbox ραδιοφώνου, Facebook και Instagram. Τα περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον και για την άφηξη Ματζάρι, τις εντυπώσεις σας και τα μηνύματα για τις μεταγραφές που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Λοιπόν.
2: Μπράβο, Αντρέα.
0: Είπαμε like και subscribe, έτσι.
1: Καλά, αυτά δεν τα λέω. Ευχαριστούμε και πάρα πολύ.
2: Και τον Νέρ. Λοιπόν, να πούμε ότι δεν θα το φάμε το 2 ώρο, γιατί δίπλα έχει ωραίο μπασκετάκι.
1: Κλείνεται εδώ και μετά πάμε όλοι στο μπασκετάκι.
2: Κοκτέιλάκι μπλε.
1: Τι είναι αυτό, μοχίτο ή πίρες?
2: Μοχίτο μπλε. Καλό.
1: Να ξέρουμε, τα πάρουμε μετά. Λοιπόν,
2: πρόλαβα.
1: Ήμουνα για καφέ, αλλιώς θα έκανα μια στάση δίπλα. Λοιπόν, να πούμε για το αεροδρόμιο. Ναι. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε.
2: Όχι, ήταν. Εντάξει, άρχισε λίγο η πτήση. Περιμέναμε.
1: Μία ώρα να πάρει.
2: Ναι, πήγε. Το μεταξύ σε κάποια φάση τον βλέπουμε το Ματζάρι μέσα που άνοιξαν οι πόρτες και τα λοιπά. Πάμε όλοι προς τα πάνω. Έρχεται ο φύλακας και μας λέει: παιδιά, πάει να πάρει τις βαλίτσες του. Περιμένετε. Είχε αρκετές βαλιτσούλες. Περιμέναμε. Ήταν και από εκεί πίσω κάτι τουριστικά, κάτι τέτοια. Μας έχουν ρίξει ένα βρυσίδι του αιώνα. Γιατί λένε, αν δεν ανοίξετε λίγο από εδώ πέρα, δεν μας βλέπουν. Γυρνάω με ένα απειλητικό βλέμμα. Ξέρετε, το κλασικό.
1: Για κάτι να δω πόσο απειλητικό ήταν. Αμάν.
2: Αλλά το θέμα ότι γύρισα και πίσω έτσι. Δηλαδή, έδειξα την ενόχλησή μου και μετά.
1: Κάτσε, εμείς κάνουμε δουλειά, πες το.
2: Και δεν ξαναείπαν τίποτα.
0: Πάντως είχε ο Ματζάρι, Είχε 6-7 βαλίτσες από ό,τι είδα.
2: Ναι, είχε βαλίτσες. Εντάξει.
3: Θα κάτσει δηλαδή.
2: Θα κάτσει.
0: Πήρε χειμωνιάτικα, πήρε τα πάντα.
2: Εντάξει, θα αγοράσει και από εδώ προφανώς. Δεν νομίζω ότι θα του βάλει σε όλη την πραγμάτια.
3: Πάντα. Δεν πήρε ένα παίκτη.
2: Λες.
4: Ήταν μισήνη στη βαλίτσα.
0: Ε, μήπως. Εντάξει, είναι μικρός όμως γενικά η Ισίνη, οπότε θα μπορούσε να χωρέσει.
2: Η Ισίνη νομίζω είναι πιο κοντή. Είναι 1,60.
1: Πόσο ύψος είναι η Ισίνη?
0: Είναι, είναι.
1: Όχι, ναι, επειδή ναι, με κορυδεύει και λέγα είμαι ίδια ύψος.
0: Εν τω μεταξύ, η ΠΑΕ προλίγου δεν ανακοίνωσε ένα παίχτη.
2: Ναι, τον
1: Ντεαουσίλιο από την Αβελίνο.
0: Την ώρα που έφτανε.
2: Που
0: είχε έρθει ο Ματζάρη.
1: Λίγο μετά ο Ντεαουσίλιο ανακοινώθηκε.
0: Αλλά βλέπω ότι δεν το έχει βγάλει ακόμα στο site.
1: Στα social media ανέβηκε.
0: Στα social media μόνο ανέβηκε. Ναι, γιατί το ψάχνω στο site για να πούμε έτσι.
1: Εντάξει, προφανώς. Η ΠΑΕ λειτουργεί πάντα με social πρώτα, γιατί τα social είναι αυτά που τρέχουν.
0: Ναι, ναι, τα social ναι, είναι το, το engagement. Εντάξει, πάντα, ναι. Λογικό.
1: Λοιπόν, ανακοινώθηκε ο Ντεοσίλου. Δεν ξέρω αν θέλετε να ξεκινήσουμε από αυτόν.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ένα παίχτη half, 27 χρονών. Επιτελικός μέσος, κυρίως στο 10 παίζει, μπορεί να παίξει και στο 8. Έχω κρατήσει στατιστικά του από το 22 και μετά. Αγωνίστηκε κυρίως στην τρίτη κατηγορία της Ιταλίας. Στην. Τώρα συγγνώμη για αυτό που θα. Δεν μπορώ να το προφέρω καλά. Τη Σερινιόλα, νομίζω, η πρώτη ομάδα που χρωστάει από το 22 μέχρι το 24. Αλλά στο 24 πήγε στην Αβελίνο, όπου άνοικε μέχρι πρώτη νοσέα αυτήν. Το 24-25 στην τρίτη κατηγορία της Ιταλίας. Πραγματοποίησε εξαιρετική χρονιά η Αβελίνο. Βοήθησε τους αμέγιστα να ανέβει η Αβελίνο στην Serie B. Φέτος όμως. Η Αβελίνο επέλεξε, ο προπονητής Αβελίνο επέλεξε να τον να παραχωρηθεί δανεικός στην Κατάνια, όπου επίσης στην Κατάνια φέτος έχει κομβικό ρόλο. Πάλι η Κατάνια έκανε πρωταθλητισμό στην τρίτη κατηγορία, δεν κατάφερε να ανέβει. Γενικά από το 22 και μετά τα τελευταία 4 χρόνια αγωνίζεται σε ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό στην τρίτη κατηγορία. Είναι μια περίπτωση, φαντάζομαι, που την έχει δει ο Ιταλός, ξέρει πολύ καλά την αγορά. Όπως είχαμε πληροφορηθεί, είχε εκτενήσει πραγματικά την Ιταλική αγορά. Εντάξει, μπορεί να μας ενθουσιάζει, ρε παιδί μου, το βιογραφικό τρίτη κατηγορία Ιταλίας, αλλά εμπιστευόμαστε ότι. Γιατί καμιά φορά κάποιες επιλογές κουμπώνει σε αυτό που έχει ναι. προπονητή στο μυαλό του.
2: Κοίτα, εντάξει, sorry που no, okay, σε διακόπτω. Ακόμα το έχουμε δει και σε πάρα πολλές ομάδες, το έχουμε δει και στον Ηρακλή, και τους παικταράτες να πάρεις, μπορεί να μην κουμπώσουν μεταξύ τους.
1: Αυτό. Και μπορεί την επόμενη χρονιά αυτός που δεν κούμπεσαι εσένα να είναι αναλού να ταιριάξει καλύτερα.
2: Ακριβώς. Για την παρένθεση.
1: Ναι, όχι, για να κάνουμε κουβέντα τα λέω. Είναι ένα χαφ το οποίο θα βοηθήσει τη δημιουργία, δηλαδή επιτελικός μέσος.
0: Αγωνίζει στα άκρα, κυρίως όπως
1: έχει
0: βλέπω.
1: Έχει παίξει και στα άκρα, ναι.
0: Ναι,
1: κυρίως στο 10 και μπορεί να παίξει στο 8.
0: Γεμάτες η σεζόν του.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σεζόν έτσι με πολλές συμμετοχές, γιατί και οι μικρές της Ιταλίας έχουν και πάρα πολλά παιχνίδια, έτσι. Μιλάμε για περίπου
1: και καλώς,
0: 40... Λέω. Παιχνίδια το χρόνο παίζουν αυτές οι ομάδες.
1: Και καλό είναι ότι ήταν σε ομάδες που κάναν πρωταθλητισμό. Που σημαίνει ότι μπορεί να ανταπεξέλθει σε απαιτήσεις. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε και αυτό ότι οι παίκτες που έχουν στην Ηρακλή πρέπει να έχουν και μια πίεση να αποδείξουν και πράγματα.
2: Ναι. Συμφωνώ.
1: Νομίζω ότι είναι ένας παίκτης που θα βοηθήσει κυρίως σε μάτς με τις λεγόμενες μικρομεσίες. Που όταν ο Ηρακλής θα έχει την κατοχή της μπάλας, που θα χρειάζεται τον γκολ, που θα πρέπει να μπει ένας δημιουργικός χαφ για να μπορεί να κάνει κάποιες εμπνεύσεις έτσι ώστε να ανοίξει κάποιο χώρο για να μπει κάποιο γκολ. Αυτή την τύπωση μου δίνει τώρα από το βιογραφικό αυτά που έχω δει που έχω διαβάσει για τον παίχτη. Αυτή είναι η τελευταία μεταγραφή.
2: Σοβαρή δουλειά, έχει κάνει ολόκληρο σκάουτινγκ.
1: Όλο το πρωί τι έκανα νομίζω.
0: Έκανε καλή δουλειά. Επίσης χθες ανακοινώθηκε και η Νίγκο Σεμπάστιαν Μαγκανά. Πώς διαβάζετε?
1: Είναι Κοπίνια, μπορείς να πεις απλά.
0: Ναι, τέλος πάντων. Εγώ λέω το. Ναι, γνωστό ως Πίνια, το παρατσούκλι. Απλά λέω το.
1: Το πλήρες όνομα.
2: Το πλήρες όνομα. Να μιλήσουμε για το πώς είμαστε.
1: Να, μπράβο, να μιλήσουμε. Αυτό ακριβώς από το στόμα το πει. Λοιπόν.
2: Είναι πίκερο.
1: Ο Πίνια, ένας παίκτης, ο οποίος αγωνιζόταν τελευταία χρόνια στην Β' Ισπανία, τελευταία 4 χρόνια, γεμάτες χρονιές. Είναι δύο μεταγραφές που μέχρι στιγμής εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ. Ο Πίνια γεμάτος χρόνια στη Β' Ισπανία, 93 συμμετοχές την τελευταία τριετία. Στα τελευταία δύο χρόνια άνοιγε στην ΟΕΣΚΑ, βασικό στην ΟΕΣΚΑ. Η ΟΕΣΚΑ βέβαια υποβιβάστηκε στην τρίτη κατηγορία, αλλά δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Η Β' Ισπανίας είναι ένα καλό πρωτάθλημα, ένα δυνατό πρωτάθλημα. Ένας παίκτης που διακρίνεται κυρίως για την ικανότητα του στο ένα αέριο παιχνίδι. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ γιατί, για τον λόγο ότι προέρχεται από ένα καλό πρωτάθλημα. και έχει γεμάτη σεζόν. Δεν το ξέρω, αλλά βάσει με τα δεδομένα έχω μια θετική άποψη για τον Πίνια.
0: Το σημαντικό είναι ότι οι πρωταθλήματα της Β' Ισπανίας και Β' Ιταλίας δεν είναι ασήμαντα πρωταθλήματα, έτσι.
2: Ναι,
0: μιλάμε για παίχτες που εντάξει, στην Ελλάδα παίζουν άνετα.
1: Βλέπουμε τι γίνεται.
0: Και σε ομάδες Super League.
2: Ναι, έχει δίκιο ο Γιάννης.
1: Η ιδιαίτερη μεταγραφή που αναμένεται να ανακοινωθεί. Τώρα τα πάω πολύ γρήγορα εντωμεταξύ. Έχουμε μείνει μετά, έχουμε εντάξει. Θα πάμε ευθύς
0: αμέσως. Μετά δεν πειράζει.
2: Καλησπέρα σε έχουμε.
1: Η ιδιαίτερη μεταγραφή που αφορά το κέντρο της άμυνας δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά από ό,τι έχουμε ενημερωθεί έχει υπογράψει ο Σονούπου, δηλαδή αναμένεται η ανακοίνωση. Πραξιτέλης Βούρος, 31 χρονών. Δηλαδή το κεντρικό αμυντικό δίδυμο είναι Πίνια και Βούρος μέχρι στιγμής. Πέρυσι. Τελευταία διετία αγωνίζονταν στην Απόλλων Λεμεσού. Στην Ελλάδα έχει περάσει, ήταν σε Ακαδημία του Ολυμπιακού, έχει περάσει και από το Λεβαδιακό. Μετά πήγε στον Αποέλ. Έκανε εκεί δύο χρονιές. Πήγε 4 χρόνια στον Όφη μετά. 3 χρόνια βασικός και αρχηγός στον Όφη. Οπότε πολύτιμες παραστάσεις από την ελληνική Super League. Και ξαναπήγε στην Κύπρο. Τελευταία 2 χρόνια, όπως είπαμε, ο Ηρακλής τον αποκτά από την Απόλλων Λεμεσού. Έχει αγωνιστεί και αρκετές φορές στην καριέρα του. Και ως δεξιός του πιστοφυλάκας, αυτό που παρατηρούμε σε πολλές μεταγραφές που έχει κάνει ο Ηρακλής μέχρι τώρα είναι αυτό που είπε και ο Παύλος Άκουσης μετάδοση και συμφωνώ πάρα πολύ μαζί του, ότι θέλει παίχτες στο ματσάρι πολυθεσίτες, δηλαδή που μπορεί να προσφέρουν και δεξί μπακ ο Βούρος. Ένας παίχτης, το πούμε, ο Καϊμπέ, μετά που τον είχαμε σχολιάσει, έχει παίξει και στόπερ στην καριέρα του. Δηλαδή παίχτες που όταν προκύπτει ανάγκη να μπορεί να καλύψει και κάποια άλλη θέση εκτός από τη βασική του. Ο Βούρος. Τα πάω γρήγορα. Αυτό μου το είπε και προχτές.
0: Μην τρέχεις. Είπαμε να κάτσουμε μία ώρα.
1: Είδες να με.
5: Ανυπομονή να παίξει μπάσκετ. Δεν κρατιέται.
2: Ομάδα και το μπάσκετ.
0: Μήπως έχεις ομάδα και το μπάσκετ.
1: Έχω αφήσει τους εγγραφείς ξεκρέμαση δίπλα λοιπόν. Ο Βούρος είναι ένας έμπειρος στόπερ, 31 χρονών. Καλή κίνηση. Εγώ το βρίσκω πολύ θετικό ότι έχει παραστάσεις από το ελληνικό πρωτάθλημα. Το μόνο που με προβληματίζει αυτή την περίπτωση είναι ότι προέρχεται από σεζόν που είχε τραυματισμό στον Απόλλων. Αυτό. Δηλαδή, ο Πίνιας είχε πιο γεμάτη σεζόν από τον Βούρο.
2: Ναι.
1: Αυτό βάζω σαν αστερίσκο σε αυτή την περίπτωση. Ωραία, τώρα στα σχόλιά σας για το κεντρικό αμυντικό δίδυμο.
0: Επίσης, να πούμε ότι το τρίο των τερματοφυλάκων έχει κλείσει.
1: Ναι, θα
0: έτσι δεν είναι.
1: Απλά το πάω.
0: Ναι.
1: Επειδή το πήγες ρε παιδί με τις δύο τελευταίες χρονικά, το κούμπωσα εγώ το Βούρο επειδή ήταν στόπερο Βούρο.
0: Okay, okay.
2: Αθανασιάδης,
0: και Καρακασίδης, ο οποίος έρχεται σαν ελεύθερος.
1: Τον είχαμε δανεικό πέρυσι του Μάνεκ.
0: Ανήκει στην κατηγορία. Πόσο χρόνο είναι ο Καρακασίδης?
1: Αυτό φίλε δεν το.
0: Γιατί ναι. Κάτι του χρόνου παίζει με το κύπελο και το πρωτάθλημα. Πρέπει να έχουμε, αν δεν κάνω λάθος.
2: Νομίζω είναι under 21.
0: Νομίζω πρέπει να έχουμε δύο παίχτες από
1: αυτό το ξέρετε, ο μικρό.
2: Καρακασίδης.
0: Ναι, δεν το θυμάμαι.
2: Δεν το θυμάμαι.
0: Γιατί υπάρχει και αυτό. Υπάρχει κάτι για το κύπελο που είναι ότι πρέπει να έχεις δύο παίχτες κάτω τον, μετά το 2004.
1: Ο Καρακασίδης είναι 21 ετών.
2: Ναι, 21. Γι' αυτό τότε.
0: Είχε παίξει με τον Όφη άλλωστε.
1: Ναι.
0: Είχε παίξει με τον Όφη πέρσι στο.
1: Από τον Παναθηναϊκό. Ήταν πέρυσι δανεικό από τον Παναθηναϊκό. Ηρακλής τον αποκτά ως κανονική μεταγραφή.
0: Έμεινε ελεύθερος και τον.
1: Θεωρείται από το μεγαλύτερο έδρα στον Ολυφυλακή στην Ελλάδα. Εγώ θεωρώ και αυτό καλή κίνηση γιατί.
0: Καλή κίνηση, όντως.
1: Έπειτα από την πολύ καλή διάδα που αποκτήσαμε και εκεί πραγματικά ο Ηρακλής.
2: Δεν έχει κενά.
1: Ακριβώς. Yeah. Απέκτησε δύο πολύ έμπειρους ομοφυλάκες, οι οποίοι συνολικά και οι δύο μετρούν 317 εμφανίσεις στη Super League. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχει ένας πολύ καλός υγιής ανταγωνισμός για το ποιος θα είναι ο βασικός τερματοφύλακας. Και από πίσω έρχεται ο Καρακασίδης, ο οποίος θέλει και αυτός να αποδείξει πράγματα, να πάρει την ευκαιρία του. Και μακάρι το παιδί να μπορέσει να φανεί φέτος στον Ηρακλή.
2: Ναι.
1: Και να αποτελέσει και παρακαταθήκη για το μέλλον. Οπότε, η τριάδα των τερματοφυλάκων, αυτό που είπε Κατερίνα, και εγώ είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Ναι. Είχαμε πει
2: είναι
1: για
2: το μόνο σημείο που είναι, είμαστε πλήρεις.
1: Ναι.
0: Κλείσαμε.
2: Ναι, τώρα κεντρικούς. Και είμαστε και πάρα πολύ.
0: Κεντρικούς αμυντικούς.
5: Έχουμε. Δεν κλείσαμε ακόμα. Δύο είναι τα συμβόλαια που έχουν ανακοινωθεί.
2: Ναι,
0: εντάξει. Okay.
1: Ναι, σωστό.
2: Με βάση τις πληροφορίες.
0: Ναι. Από όσο ξέρουμε, ναι. Από ό,τι ξέρουμε μέχρι τώρα.
1: Είχαμε πει για το Σουλούκο ότι δεν ξέρουμε τώρα τι θα γίνει με την περίπτωση του Σουλούκου. Τον είχαμε αναφέρει από τις προηγούμενες εκπομπές, γι' αυτό το λέω.
2: Λογικά τώρα για να μείνει ο Καρακασίδης.
1: Εντάξει, πάντα α πούμε θυμάμαι από τον Κιζέλη που πάντα θέλει τετράδα για τις προπονήσεις. Μπορεί να μείνει και ο Σουλούκος να έχει κάποιο ρόλο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε για το κεντρικό αμυντικό δίδυμο κάποια σχόλια εσείς.
0: Αμυντικό δίδυμο είπαμε είναι ο
1: Βούρος και ο Πίνια.
0: Ο Βούρος με τον Πίνια. Τσάκλα.
1: Ναι, και αυτό ακριβώς πήγα να πω. Τσάκλα έχει συμβόλαιο. Όπως και ο Γιάννουτσος.
0: Ο Τσάκλα νομίζω παίζει σαν κοινοτικός. Έχει διαβατήριο.
1: Ισπανός, δεν είναι.
0: Ισπανικό. Ισπανικό διαβατήριο.
1: Αν και έχει μαροκινή καταγωγή.
0: Ναι, οκ. Okay. Δεν θυμάμαι κάπως.
1: Οπότε... Τους κρατάτε ή τους δίνετε δανεικούς. Τους συγκεκριμένους.
2: Τους δίνετε δανεικούς.
0: Όντως.
2: Ναι.
0: Νομίζω όχι.
5: Θέλεις.
1: Όχι, εντάξει, ρωτάω.
0: Θέλεις εξάδα για τον χρόνο.
2: Ναι.
0: Στους κεντρικούς αμυντικούς. Άμα πηγαίνεις για 3-5-2, θες εξάδα σίγουρα.
2: Δεν
0: οπότε.
2: Ότι ναι. Πρέπει να κλείσουμε μια 26-27.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Άρα είμαστε ικανοποιημένοι σαν backup αυτοί οι δύο.
2: Ναι.
1: Εγώ θα πω ότι θέλω.
2: Ναι.
1: Εγώ θα πω ότι θέλω κάτι σε αυτό το ακόμα.
0: Ναι,
1: με ικανοποίησε πολύ.
0: Ούτως ή άλλως θα πάρεις.
1: Ναι, ούτως ή άλλως. Και βάσει αριθμών αυτό που είπε, θες 6 στόπερ.
0: Θες 6 στόπερ, ακριβώς. Δεν γίνεται όμως.
1: Όχι 6, θες και βάσει.
5: Δεν θέλεις 6 στόπερ.
2: Θέλεις 6 καλές μεταγραφές.
1: Όχι, όχι.
0: Άμα παίζεις με 3 πίσω, θες.
5: Δεν θέλεις 6 στόπερ, θα υπάρχουν κάποιοι παίκτες που θα είναι λίγο πολυθεσίδες.
1: Ναι, αυτό.
5: Όπως για παράδειγμα το Παλικαράκι που ανακοινώθηκε την πρώτη μέρα.
0: Ο Σουρλής.
1: Ο Καϊμπόε μπορεί να παίξει στο πρωτό.
5: Ακριβώς. Και σε τριάδα. Ακόμα και κάποια αριστερά μπακ σε τριάδα μπορούν να παίξουν σαν αριστερό στόπερ. Δεν χρειάζεται να έχει δηλαδή.
1: Ναι, λέμε εμείς έξι στόπερ να έχει και βάθος.
5: Παιδιά, δεν χρειάζεται έξι στόπερ. Να μην το αναπαράγουμε αυτό, δεν υπάρχει λόγος. Δεν χρειάζεται έξι στόπερ. Και δεν είναι και δεδομένο ότι θα πάμε σε σύστημα με τρεις πίσω.
0: Σωστό.
5: Θα δομηθεί το ρόστερ, θα τα βρούμε αυτά.
2: Θα φανούν και όλα. Κάποιοι θα καταλάβουν και από τη συνέντευξη τύπου το πώς θα πάνε τα πράγματα.
0: Βασικά τα περισσότερα θα κατάλαβουμε στην προετοιμασία και στα φιλικά.
2: Σίγουρα.
1: Εκεί θα έχουμε πιο σαφή
0: εικόνα. Εκεί θα έχουμε την πιο σαφή εικόνα.
5: Και πολλές φορές και οι παίκτες οι ίδιοι υποδεικνύουν το σύστημα.
1: Σωστό.
5: Με την συμπεριφορά τους και τα χαρακτηριστικά τους. Όχι να πιάσουν να πούμε στον προπονητή να παίξουμε έτσι.
0: Σωστό, σωστό.
5: Να παρεξηγηθούμε.
0: Σωστό.
2: Πιάσε το ματζάρι με το πιστό να παίξω έτσι.
5: Α, θέλει
2: πλησίαση. Πιάσε το ματζάρι με το πιστό και πες να παίξω build-up.
5: Α, θέλει πλησίαση.
1: Πάντως επειδή τον ανέφερε πάρα πολύ τον Καϊμπόε. Εγώ για μένα προσωπικά από αυτές τις κινήσεις που έχω γίνει μέχρι τώρα είναι η κίνηση πέρα από την Αθανασιάδη, ρε παιδί μου, εντάξει. Είναι η κίνηση που μου άρεσε πιο πολύ από όλες. Να το δω προσωπική άποψη αυτή. Και για το λόγο που είπαμε πριν, ότι μπορεί να παίξει και σε δύο θέσεις με πολύ. Και μου άρεσε πάρα πολύ ότι έχει γεμάτες χρονιές σε καλό πρωτάθλημα.
2: Ναι.
1: Καλή ηλικία. 149 συμμετοχές στην δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας.
0: Να πω ότι για τον Αθανασιάδη γενικότερα μας κάνει όλους ένα γκέλ. Γιατί εκτός των άλλων είναι σαν να κάτι να έγινε. Σαν κάτι, σαν ο Ηρακλής να κατάφερε να φέρνει πίσω δικούς του ανθρώπους οι οποίοι του φύγανε.
1: Και δεν ξέρω αν είδατε. Δεν έχω δει, αλλά έχω δει κάποια στιγμή.
0: Το Lego Balls.
1: Στην πολύ ωραία εκπομπή του.
0: Την είδαμε.
1: Του Γιάννη Πάκου και του Θωμά Μίχου. Έβγαλε συνέστημα για τον Ηρακλή. Πολύ καλό αυτό. Γι' αυτό.
2: Λείπει το συνέστημα.
1: Σηματοδοτεί και κάτι ότι στη νέα εποχή ο Ηρακλής πάει κάτω την εστία με ένα δικό του παιδί.
2: Ναι.
1: Και πολύ έμπειρο και είμαστε πολύ χαρούμενοι που είναι πλέον μέλος της αγαπημένης ομάδας. Ωραία. Είπαμε και Καϊμπόε, πάμε λίγο στα μηνύματα γιατί τα πήρα εδώ μονότερμα. Καλά κάνετε και μικράζετε.
2: Ο Μιχάλης λέει: καλησπέρα στους καλύτερους από Κενόλφικο καφενείο Pox.
1: Μάλιστα. Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Μιχάλη. Τώρα αυτά.
1: Like και αυτά δεν βλέπω εδώ πέρα τι γίνεται.
2: Περίμενε. Ναι, ναι. Λοιπόν, ξέρετε μήπως πού θα μπορούμε να δούμε τη συνέντευξη τύπου? Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Θα γίνει.
1: Νομίζουμε ότι θα βγει κάποια ανακοίνωση.
2: Ναι, αλλά πιστεύω ότι θα καλυφθεί. Δεν θα είναι κλειστή.
0: Μπορεί και εμείς να κάνουμε σαν να κλείσει radio κάποιο live.
5: Είπε και ο Γιώργος πριν ότι πολύ πιθανό να γίνει από την ΠΑΕ κάποιο live στο YouTube. Αν δεν γίνει κάτι αντίστοιχο,
1: είχε γίνει και
5: πέρυσι. Να το καλύψουμε και εμείς, ρε παιδιά, άμα χρειαστεί.
1: Και πέρυσι είχε γίνει, παράδειγμα.
0: Είναι, εξαρτάται το τι θα επιτρέψει, τι θα πει η ίδια η ΠΑΕ.
5: Ακριβώς, θα μάθουμε πάρα πολύ σύντομα.
0: Γιατί δεν έχει, άμα είναι πράγματα ανακοινώσιμα, θα τα κάνει.
1: Μέχρι αύριο θα έχει γνωστοποιηθεί.
2: Χειμωνιάτικα με μονέ, πολύ αισιόδοξο σε βλέπω. Για τα ρούχα.
1: Σωστό.
2: Εντάξει, παιδιά, τώρα είμαστε πέρα από την πλάκα τώρα, το χαβαλέ που κάνουμε. Αν τον απολύσει. Είναι και αποζημίωση.
1: Μήπως γνωρίζονται.
5: Παλτά να μου φέρει και όλα τα άλλα.
2: Γιατί έχει διαιτές.
1: Διαιτές έχει.
2: Ναι. Έχει ένα συνένα νομίζω.
1: Α, να δούμε.
0: Αδερφέ, λες αυτό που κουβαλούσε τις βαλίτσες.
2: Καλησπέρα, προγραμματέ μου. Ναι, μπορεί να ήταν το παιδί από το αεροδρόμιο που κουβάλωσε τις βάλιτσες, δεν ξέρω. Δεν κατάλαβα και πάρα πολύ καλά. Προπονητές της ξαπλώστος, αλλά ξαπλώστος δεν βλέπω.
0: Άσα, αδερφέ.
2: Όταν είπα να βγάλουμε live
1: δεν χωράει, δεν χωράει.
2: Όταν είπα να βγάλουμε live από παραλία, πες την αναφάση.
0: Μας έχουν φάει εδώ πέρα, οι δουλειές μας έχουν φάει. Εντάξει, θα πάρουμε κάτι έντες, έλα. Ναι. Δεν το λέμε ακόμα, δεν το λέμε.
2: Καλησπέρα, παιδιά. Με Καφτατζόγλιο, τι γίνεται, τι έργα έχουν γίνει. Δεν έχουμε κάποια εικόνα για το Καφτατζόγλιο. Αυτό που ξέρουμε μόνο είναι ότι θα είναι έτοιμο για να αγωνιστεί ο Ηρακλής.
1: Καλώς εγώ. Να πούμε ο Ηρακλής ξεκινάει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις το τρίμηνο 17, 18, 19 Αυγούστου με αγώνα κυπέλλου, έτσι.
2: 17, 18, 19 Αυγούστου.
1: Είναι, ανακοινώθηκε ότι.
0: Ερώτηση. Ναι, το άκουσα και εγώ αυτό. Τα παιχνίδια εκεί είναι νοκάουτ, είναι διπλά.
1: Νομίζω. Φίλε, δεν το κοίταξα να σου πω. Νομίζω είναι νοκάουτ.
5: Γιατί είναι προκριματικό. Ένα παιχνίδι.
1: Ναι, ο προκριματικό.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Ναι, που ήταν νοκάουτ.
0: Στα πέναλτι.
5: Ναι,
2: στα
5: πέναλτι.
0: Πρώτη φορά δεν το έχω ξαναδεί αυτό, παιδιά. Να χάνει 2-0 στα πέναλτι και διαιτητή 2-3. Δεν ξέρω πραγματικά. Δηλαδή, πώς έγινε αυτό.
1: Παίζει και εδώ μουσική τώρα.
2: Παίζει
1: δίπλα.
2: Μουσική.
0: Κάθε εβδομάδα, κάθε Τετάρτη. Έχουν γενέθλια.
1: Φίλε, πώς είναι αυτό. Να σας πω τώρα κάτι. Ήμουν στο λεωφορείο και δεν κάπου πήγαινα και άκουγα δίπλα μια οικογένεια που λέει: εμείς πηγαίνουμε, λέει, κάθε πρωί στον Ηρακλή εκεί πέρα και αφήνουμε τα παιδιά και τέρα. Και για κάποιο λόγο χάρηκα τόσο.
2: Χάρηκες που τα άκουσες.
1: Ναι, ρε φίλε, λέω. Άρα κάνουμε έργο εδώ, ρε φίλε, στην πόλη. Άρα γίνεται δουλειά. Πρέπει εδώ τα παιδάκια να έχουν και μια μπλούζα λίγο να μπολιάζουν.
2: Θα σου πω κάτι, λίγο ζήλεψα.
5: Για πες τη κομιθέα.
2: Θέλω να πάρω ένα μαγιά να βουτήξω. Πρέπει να θέλω να πάρω ένα μαγιά. Βλέπω εκεί πέρα τα παιδάκια.
0: Τι άλλο θα κάνω για τα νούμερα, λέει κάποιος.
1: Μαγιά η μπουτίκα έχει.
2: Δεν έχει μπουτίκα αρχικά τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, είμαστε διαδικασία.
2: Είναι under construction.
1: Όλα under construction τα έχεις, GM.
2: Λοιπόν. Καλησπέρα, λέει, από την Όλευκη Ξάνθη.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου,
1: Αντώνη. Χαιρετίζουμε στην Όλευκη Ξάνθη.
2: Ο Γιάννης δεν είναι. Ο Ιωάννης, συγγνώμη. Γιατί είχαμε πριν
1: όχι διχογνωμία, μία διευκρίνηση.
2: Καλησπέρα, ποιοι θα μείνουν τελικά.
1: Ποιοι θα μείνουν τελικά, λοιπόν. Αυτή τη στιγμή συμβόλαια έχουν Τσάκλα, Κράιντς, Γιαννούτσος που τους αναφέραμε. Το Τσάκλα και το Γιαννούτσο. Τσιντώνης επίσης έχει συμβόλαιο. Παναγιωτίδης επίσης έχει συμβόλαιο, όπως και ο Προύντζος. Και η μικρή Μωυσίδης και η Ταχμετζίδης. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν συμβόλαιο αυτοί οι παίχτες. Και να δούμε. Δεν έχω αναφέρει τον Κούστα. Που και ακούγεται ότι είναι πολύ κοντά να μείνει.
2: Ωραία.
1: Οπότε ας βάλουμε στο group και τον Κούστα για χάρη τη συζήτηση.
2: Ωραία. Ο Κλοπ λέει: ισχύει ότι εκβιάστηκαν παίκτες για να μην υπογράψουν σε εμάς και πήγαν αλλού. Δεν έχω ακούσει κάτι.
1: Δεν έχω την παραμικρή ιδέα.
2: Δεν ξέρω. Ο Σόλο, φίλο μου που τον είχα αρπάξει μια φορά.
1: Γεια σου, Αλάνη.
2: Λέει: είναι νοκάουτ. Όλες τις β' και
1: πάνω. Ναι, ναι, ναι. Άμπρα, εγώ του διευκρινίζω. Ευχαριστούμε, Άγγελ. Οπότε, και να πούμε καταρχάς για αυτή τη φάση. Συγγνώμη για το διακοπή. Να πούμε για τη φάση του κυπέλου.
2: Ναι, για πες.
1: Είπαμε 17 με 19 Αυγούστου, εκείνο το τρίμερο, είναι η πρώτη αγωνιστική υποχρέωση του Ηρακλή. Έπειτα από κλήρωση θα γνωστοποιηθεί η έδρα του αγώνα. Εκτός από τις ομάδες της Super League, συμμετέχουν και οι ομάδες από το 6 μέχρι το 14 της Super League 1. Οπότε γι' αυτό ο Ηρακλής μπορεί να αντιμετωπίσει και κάποια ομάδα από τη Super League 1. Δεν είναι βέβαια ότι θα αντιμετωπίσει Super League 2.
2: Ναι.
1: Να το πούμε και αυτό.
0: Δηλαδή στο κύπελο παίζουν μόνο η Β'. Η Β' Εθνική και η Α' Εθνική.
2: Ναι.
0: Κανείς, καμία άλλη.
1: Και ο προαθλητής Ρεσιταχνών. Νομίζω.
0: Α, και ναι.
1: Τα τρίκαλα
0: ναι,
1: το πήραν, ναι, νομίζω.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ο Νίκ λέει: καλό θα ήταν αν μπορείτε να μάθετε για το γήπεδο. Σε 1,5 μήνα παίζουμε και δεν ξέρουμε τι έργα έχουν γίνει. Μιλάμε για κρατικό γήπεδο, οπότε καταλαβαίνετε. Έχεις δίκιο, αλλά. Και πάλι.
1: Αυτό που ξέρουμε για τις διαβεβαιώσεις που είχαμε πάρει ότι θα γίνουν τα έργα, ότι
2: και
1: προχωράνε.
2: Αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο δεν είναι το τι έργα έχουν γίνει, μας ενδιαφέρει το.
1: 22 Αυγούστου, Ηρακλής
2: να είναι στο Καφτατζόγλιο. Δηλαδή και να μας πούνε κάποια έργα, εμείς μπορούμε να έχουμε ιδέα τι είναι αυτά τα έργα.
1: Αδερφέ, πάντως να ξέρω ότι μόλις μάθουμε κάτι, γιατί δεν θέλουμε να μεταδίδουμε πράγματα που δεν ισχύουν, κάτι τσεκαρισμένο, είτε εδώ, είτε σε κάποια άλλη εκπομπή, είτε και από τα social media του ραδιοφώνου να τα ακολουθείς. Μόλις ενημερωθούμε, θα το μάθουμε.
2: Εμείς εμπιστευόμαστε αυτά που έχει πει η ΠΑΕ, αυτά που ακούγονται από έγκαιρες πηγές. Ότι ο Ηρακλής θα αγωνιστεί κανονικότατα στο Καφτατζόγλιο.
1: Αισιοδοξούμε. Τώρα δεν μπορούμε να αναφέρουμε κάτι με βεβαιότητα.
2: Ναι. Ούτε το ποια έργα έχουν γίνει, ούτε ότι θα κάνουν κάθε μέρα.
1: Ναι.
2: Συνέχισε την ανάλυση σου.
1: Συνεχίζω λοιπόν. Πού είχαμε μείνει τώρα? Καλά είχατε κάνει και η Χάνα Μπούσουλα. Βούρος είπαμε.
2: Είχαμε εμείς τις ανανεώσεις.
1: Τις είπε τις ανανεώσεις.
2: Ωραία. Μετά τι.
0: Για Σουρλί.
1: Α, Σουρλί, θες να πάμε Σουρλί. Ναι, σωστά, γιατί είπαμε για χαφ. Γιατί πήγα να πάω στα μπακ.
0: Μου αρέσει πολύ η μεταγραφή Σουρλί εμένα.
1: Ωραία, θα κάνω συνέντευξη Σουρλί και από την επόμενη. Γιατί τον έναν τον μπακ. Ο Σουρλί και ο Σόρια που πήραμε. Αυτοί οι δύο παίχτες, και να ξεκινάω από τον Σουρλί. Ο Σουρλί είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ξεκίνησε από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού, 24 χρονών. Τα τελευταία 3 χρόνια αγωνίζεται στην Τρίπολη, στη Λαμία και στην Λάρισα. Πέρασε κάπου την Πολωνία ενδιάμεσα, ένα εξάμεινο δεν κατάφερε και να καθιερωθεί, οπότε γύρισε στη Λαμία και μετά πήγε και στη Λάρισα, όπως είπα, τελευταία χρονιά. Έκανε και ένα πέρασμα και από το πράγμα της Ολλανδίας μετά τον Ολυμπιακό, δεν κατάφερε να κάνει κάτι εκεί, οπότε γι' αυτό γύρισε και στην Ελλάδα. 24 χρονών, ένας παίκτης ο οποίος για μένα, αν μπορέσει να βρει το ρόλο του, είναι πραγματικά ένας παίκτης που αυτούς τους φορές που λέμε να κουμπώσω στο σύνολο. Αν αυτός ο παίκτης καταλάβει ότι εγώ ήρθα γι' αυτό και γι' αυτό το ρόλο, νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει. Δηλαδή να μπαίνει 30 λεπτά, να καλύπτει κάποιο χώρο, η ομάδα όταν δέχεται κάποια πίεση, στο αμυντικό κομμάτι κυρίως, όπου έχω δει για τον Σουρλί. Αν μπορεί, αυτό, το κρίσιμο είναι αυτό, ο ρόλος του. Αν τον αντιληφθεί ότι ο προπονητής με θέλει γι' αυτό και γι' αυτό το ρόλο, πιστεύω είναι μια καλή κίνηση και μου αρέσει πάρα πολύ και το κάνω σύνδεση με τον Σόρια, που είναι παίκτες οι οποίοι έχουν παίξει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Σόρια ειδικά, από το 22 και μετά είναι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πέρασε πριν από την Εστορίλ, πρώτη Πορτογαλίας, και έχει μεγαλώσει και στις ακαδημίες Ισπανιόλ, έχει καλή ποδοσφαιρική παιδεία δηλαδή. Ένας παίκτης ο οποίος είναι 4 χρόνια στην Ελλάδα, γεμάτες καλές χρονιές. Όταν έπεσαν τα Γιάννα, τον κράτησαν κατευθείαν, μετά ανέβηκε, ξαναβρήκε συμβόλαιο στη Super League 1 στη Λαμία και φέτος στο Βόλο, βασικό στο Βόλο. Καλός μπακ, νομίζω και αυτός ήρθε για βασικός.
2: Ναι.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ ότι έχει παραστάσει από το ελληνικό πρωτάθλημα και είναι 5η χρονιά στην Ελλάδα.
2: Είναι πάρα πολύ βασικό. Πάρα πολύ βασικό.
1: Δεν χρειάζεται δηλαδή χρόνο προσαρμογής.
2: Ναι, να ξέρουν την ελληνική πραγματικότητα.
6: Λέει ο Χάους, λέει, πιστεύετε ότι το ορφείο τύπου της ΠΑΕ λειτουργεί
2: τώρα, αυτή τη στιγμή, ή θα λειτουργήσει?
1: Ναι, υπάρχει γραφείο τύπου.
2: Ναι. Και θα λειτουργεί κανονικά.
1: Βλέπουμε ανακοινώσεις στα social media. Παιδιά, βλέπουν το παιχνίδι, παίζει στα social media. Γι' αυτό και βλέπουμε πολύ ωραία πράγματα. Ναι. Ωραία βιντεάκια, ναι, από την ΠΑΕ. Και μπράβο και στα παιδιά που προσπαθούν. Και θα γίνει και περαιτέρω ελέγχωση με τη νέα χρονιά. Απαιτητική χρονιά για όλους μας.
0: Το άλλο το παλικάρι που γράφει για Μπασινά εννοεί αυτό που για την Λάρισα, κάτι που λέγανε.
6: Ναι, παιδιά.
0: Ότι ο Μπασινά πάει στη Λάρισα.
1: Ναι, γράφτηκε αυτό.
2: Ναι, δεν έχουμε κάποια επίσημη επιβεβαίωση. Αυτό που πρέπει να κρατάμε όλοι, και αν θέλετε διορθώστε με, είναι ότι ό,τι και να γίνει, πιστεύω ότι θα είναι για το καλό του Ηρακλή. Δηλαδή, μην είμαστε προσωπολάτρες, πρέπει να γίνει κάτι. Δηλαδή, μην βγούμε τώρα και κράζουμε γιατί φεύγει ο Μπασινάς και τέτοια, αν φύγει, ή αν επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ που δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε τίποτα.
0: Δεν είναι ανησυχητικό που είχαμε πάρει παίχτες από ομάδες β' κατηγορίας που έπεσαν κιόλας. Ακούγεται και ο Σαουπό από Ουέσκα.
1: Ναι, ο Χάφ από
0: Σασάν.
1: Ναι, ένα Χάφ από την Ουέσκα.
2: Ναι.
1: Γιατί αυτό δεν τον ανέφερα γιατί δεν
0: υπάρχει.
1: Γιατί
0: να είναι ανησυχητικό? Να είναι ανησυχητικό όταν παίρνεις από β' Λιχτενστάιν, ναι, αλλά από β' Ισπανίας, ξέρω εγώ.
1: Ναι, το ότι έπεσε μια ομάδα σημαίνει ότι ο παίκτη σαν μονάδα δεν είναι καλό. Αυτό που λέγαμε πριν για το σύνολο. Αν κουμπώσει ο Πίνια παράδειγμα και ο Καϊμπουέ στην Ηράκλη, μπορεί να βοηθήσει. Και εμεί κρατάμε ότι έρχονται από καλά πρωταθλήματα. Το ότι έπεσε η ομάδα δεν είναι ότι δεν ήταν και σάκο στον box ο Έσκα, ρε φίλε. Πάλεψε τι τελευταίε αγωνιστικέ. Τι τελευταίε αγωνιστικέ επιβάστηκε. Εμεί κοιτάμε σαν μονάδε τώρα. Δεν κοιτάμε. Γιατί μια ομάδα μπορεί, ας πούμε, να μην κουμπώσει στο σύνολο. Αν κουμπώσει στο σύνολο.
0: Βγήκε κι άλλο δημοσίευμα για Βασίνα. Παιδιά, τώρα μην τα κάνουμε, μην τα αναπαραγούμε.
6: Μην τα διαβάζει πριν. Μην τα διαβάζει, γιατί μην τα
0: βλέπει. Συγγνώμη. συγγνώμη.
1: Παιδιά, αυτό με τον Βασίνα, εγώ το διάβασα, να σα πω.
0: Πολύ ωραία. Τα...
1: Να σου πω, με άφησε συγκίνητο, να σα πω την αλήθεια.
2: Για εμένα συγκίνητο με άφησε. Δηλαδή, έχουμε μια πολύ καλή στελέχωση.
0: Να ξέρετε επίση ότι κάποιοι άνθρωποι μπορεί να κάνουν παραπάνω από μία δουλειές.
6: Τι είπες, δεν
0: άκουσα. Μπορεί να κάνουν παραπάνω από μία δουλειές.
1: Γενικά, λες, στο οικοδόμημα, ναι, ή...
0: Όχι, γενικότερα. Δηλαδή, μπορεί να βάζει κάποιος άνθρωπος κάποιον μετά, να από εδώ από εκεί. Εντάξει, μην τα. Δηλαδή, είναι να σκέφτεστε λίγο διαφορετικά.
2: Ναι, και πρέπει λίγο να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε διαφορετικά, γιατί μπαίνουμε σε μια χρονιά και κακά τα ψέματα δεν μας αγαπάνε. Οπότε θα προσπαθήσουν να.
1: Να μας βάλουν σε τρυπάκια να συζητάμε, ναι, τώρα σημα, τι θα γίνει με τον Μπασινάρη, δηλαδή να κοιτάμε και τους παίκτες που πρέπει να κλείσει.
2: Ναι. Ακριβώς.
0: Εντάξει, λίγο πρέπει να σκεφτόμαστε κι εμείς. Εν τω μεταξύ, Λάρισα, τι έγινε τελικά με αυτούς.
2: Φίλε, εγώ. Ότι θα συμμετάσχουν κανονικά στην ασχολία.
1: Είχα διαβάσει για ένα στυλιά κάτι, θα τους έπαιρνε αυτός, δεν ξέρω τι έγινε με αυτόν. Δεν με απασχολεί κιόλα να σου πω την αλήθεια. Όπως
2: δεν μας ενδιαφέρει κιόλα.
0: Ναι.
1: Όπως και με τη Λάρισα, με απασχόλησε στα 4-90 λεπτά που παίξαμε. Δεν αμασχολεί. Τα έλεγα και πέρυσι αυτά.
0: Πάμε παρακάτω. Ανακοινώνουμε παίχτης, κάνουμε ράνουμε και εμείς ασχολούμαστε με το.
1: Τέλος πάντων, ναι, εντάξει, τώρα για χάρη. Μηνύματα εγώ θέλω.
2: Εντάξει,
1: όχι, λέω αν είπαν για κανένα παίχτη.
2: Βγήκε και λέει και άλλο δημοσίευμα ή σε αυτό.
1: Αυτό που σχολιάσει, ωραία. Είπαμε για το Σόρια και αφήσαμε τον Ρόμπερτ Νίζε τελευταίο. Αριστερό fullback. Μπορεί να παίξει όλη την πλευρά. Είναι αυτό που λέμε για το σύστημα ματσάρι και πώς θα κουμπώσει. Παιδιά, ο συγκεκριμένος δεν με ενθουσίασε. Είναι μια έτσι εντός εισαγωγικών no name επιλογή. Καταλαβαίνετε πως το λέω, low cost επιλογή. Εντάξει, η θέση ίσως τώρα αυτό ίσως να κοιτάει ο ματσάρι, ότι μπορεί να παίξει όλη την πλευρά.
2: Ναι.
1: Είναι η χρησιμότητα του ποδοσφαιριστή. Δεν με ενθουσίασε γιατί την τελευταία χρονιά έπαιξε στην Τουρκία. Δεν είχε καλή χρονιά και μετά που πήγε στην Αρμενία και επίσης δεν είχε. Είχε μόνο 9 συμμετοχές στην Αρμενία. Όχι, να, αυτό που λέγαμε για το πρωτάθλημα. Άλλο Β' Ισπανίας και άλλο Β' Γαλλίας και άλλο Αρμενία και Τουρκία, έτσι.
2: Και Ελλάδα.
1: Ναι, ακριβώς. Και είναι ένας προσφύγιος βέβαια ο οποίος έχει καλή ποδοσφαιρική παιδεία. Ξεκίνησε από την Άντερλεκτ. Πήγε στη Βίλεμ. Ανέβηκε με τη Βίλεμ. Είχε ρόλο και στην Αλφα Ολλανδίας το 24-25. Απλά με προβληματίζει πάρα πολύ και μιλάει για το παιδί ότι επειδή δεν είχε καλή χρονιά πέρυσι και δεν ήταν και σε κάποιο καλό πρόγραμμα. Θα τον δούμε, αλλά εμένα προσωπικά δεν με ενθουσίασε. Αλλά θετικό στοιχείο κρατάω αυτό που λέμε για το ότι κουμπώνει στη φιλοσοφία ότι είναι ένα fullback, ένα παίκτη που μπορεί να παίξει όλη την πλευρά.
2: Ωραία. Το ρολόι του Ματσάρη λέει: καλησπέρα προπονητές. Χιλιάδες εκατομμύρια χρόνια Ηρακλής.
1: Ναι.
2: Γεια σου, ρολόι του Ματσάρη.
1: Το ρολόι του Ματσάρη.
5: Καλώς μας ήρθες, φίλε.
0: Ο Μίτσος είναι, παιδιά. Ο Μίτσος.
1: Okay.
0: Το δίνω στον αέρα.
2: Ο Ισπανός, παιδιά, το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο το έκανε το 2023 και είναι 33 χρονών. Πώς το βλέπετε?
1: Εντάξει, έπαιζε όμως σε τις τρίτη κατηγορία της Ισπανίας. Απλώς δεν θεωρείται επαγγελματική. Η μη επαγγελματική θεωρείται. Το 23 πήγε σε μια ομάδα Β' Ισπανίας. Ήταν όμως βασικό στη Β' Ισπανίας. Δηλαδή αυτό που λέγαμε για το καλό πρωτάθλημα.
2: Ναι.
1: Δεν έχει να κάνει.
2: Κατηγορίες και κατηγορίες διαφορετικά.
1: Πολλοί ποδοσφαιριστές που έχουν δει Ισπανοί στην Ελλάδα να κάνουν πορεία στην Ελλάδα και ο Αστέρας, ας πούμε, του Τρίπολης που έχει το Λάτιν στοιχείο αυτό και το Ισπανικό, κάνουν από μικρές κατηγορίες καριέρα στην Ελλάδα. Εμένα δεν μου λέει κάτι η τρίτη. Αν είναι καλός παίκτης, θα φανεί στο χορτάρι.
2: Και εφόσον κουμπώσουμε τα μάτια.
0: Πάρα πολύ
1: συγγνώμη.
2: Εγώ το θεωρώ πάρα πολύ βασικό.
1: Δηλαδή, νομίζουμε ότι παίκτες που έρχονται παράδειγμα με τη Β' Αργεντινής. Στον Αστέρα Τρίπολη. Λέω ότι τον Αστέρα Τρίπολη πάρουμε γιατί φέρνει παίχτες από εκεί ή το Βόλο. Νομίζω ότι εκεί στη Β' Αργεντινής είναι το επίπεδο top.
2: Ναι.
1: Είναι το θέμα της σαν μονάδα πώς θα κουμπώσει το σύνολο.
2: Ναι.
1: Θα βγει ο Παύλος.
2: Περιμένουμε.
1: Είχατε...
2: Ναι, αλλά τον είχατε.
1: Είπε ότι μπορεί να βγει άμα, ναι, τελειώσει τη δουλειά που έχει. Στο διάλειμμα θα δούμε τι θα κάνουμε. Μια συνεννόηση να δούμε.
2: Θα συνεννοηθώ εγώ.
1: Ναι, εντάξει, ωραία.
2: Στην ανάλυση.
1: Αυτό.
2: Τώρα βρήκε να τελειώσει τον άρθρο, πρέπει να στρώμε.
1: Κάτσε, έχουμε κι άλλα. Λοιπόν.
2: Α, ωραία.
1: Είπαμε για το κύπελο, τα είπαμε ότι ο Ηρακλής είναι πιθανό να αντιμετωπίσει μια ομάδα τη Super League 1. Μακάρι αυτή να είναι ο Άρης. Για μένα, για να δούμε να έχουμε και ένα παιχνίδι πριν σεζόν που να έχει έτσι ένα ενδιαφέρον. Τώρα αυτό παδικά το λέω, καταλάβατε. Τα από αυτά.
0: Ο Άρης θα κάνει προετοιμασία στην Πλεμαίδα, αλλά θα κάνει μετά από εμάς.
1: Ιταλία θα πάνε και αυτοί.
0: Ναι.
2: Συμπίπτουμε σε κάποια φάση.
0: Συμπίπτουμε στην Πλεμαίδα. Νομίζω δεν συμπίπτουμε.

0: σε φιλικό με Νάπολη. Okay.
1: Ναι, όντως. Το άκουσα
0: και Ηρακλής με την Μπολόνια.
2: Ορίστε.
3: Ποιο είναι ο Άρης?
0: Με την Νάπολη.
1: Εντάξει,
0: αδερφέ,
1: είναι...
0: σου λέω, δεν πρέπει να στεκόμαστε αυτά τα δημοσιεύματα. Δεν πρέπει καν. Εγώ σου είπα και πριν ότι δεν μα.
1: Προπονητικού χαρακτήρα είναι το φιλικό
0: στο
1: του Άρη.
0: Δεν φιλικό. Αδερφέ, ποιο έκλεισε, γιατί δεν άκουσα. Δεν άκουσα καθόλου του rebounders. Ήμουν εκτός.
1: Ναι, ήμασταν όλοι στο να έρθουμε μετά το Ματζάρι.
2: Ο Κυριάκος λέει καλησπέρα, χίλια χρόνια.
0: Γεια σου, Κυριάκο.
2: Γεια σου, Κυριάκο.
1: Ξέρετε τι.
0: Το φιλαράκι.
1: Είναι ο αδερφός μου, τέλος πάντων.
0: Και την προηγούμενη... γιατί να με το χαιρετήσω, ρε φίλε.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα, παιδιά, με έκανε ο Στέφανος να πεθάνω στα γέλια.
2: Ναι, που είπε ότι βάζει το σόι σου για να στέλνει.
0: Μπαμπά Γανίτη, πάρε τηλέφωνο.
2: Μαμά.
0: Και η μαμά, ναι.
2: Η μαμά είχε πάρει.
1: Μαμά, η μαμά. Μαμά.
2: Η μαμά είχε πάρει. Από το σταθερό.
0: Γεια σας, είμαι η μητέρα του Γιάννη.
2: Και της Ελευθερίας.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, 16, τώρα έχουμε την άλλη Πέμπτη, 16 του μηνός.
0: Α, μπράβο.
1: Κλήρωση και μπάσκετ.
0: Ευρωπαϊκό.
1: Να προλάβουμε, παιδιά, να κλείσουμε μετά, να κάνουμε τα εισιτήρια κτλ. Και έχουμε και ποδόσφαιρο.
2: Ναι.
0: Τη Super League που θα είπαν, λογικά θα γίνει και εκπομπή εδώ. Ήποπτη, νομίζω, είπαν θα κάνουμε αφορμή την κλήρωση για να κάνουν λίγο σουσού για την κλήρωση.
2: Ναι. Και εγώ αυτό κάτι.
0: Ο ύποπτος ένα στο.
2: Ο ύποπτος ένα.
1: Την άλλη Πέμπτη δηλαδή θα ξέρουμε πολλά. Θα ξέρουμε πάρα πολλά.
0: Είπαμε εμείς σαν εκπομπή ότι θέλουμε πανετολικό. Το ψηφίσαμε την πρώτη φορά.
1: Ανερό θέλω πανετολικό δεύτερη αγωνιστική.
0: Την πρώτη τι θέλεις?
1: Έχουμε να πάμε σε ένα γάμο.
0: 22.
1: Αχ, Σοκράτη.
0: Εντός πρώτη αγωνιστική.
1: Σοκράτη.
2: Καλύτερα πρώτη αγωνιστική. Ρε πω να έχουμε γιατί. Γεια σου, Γιάννη. Ενεστώτας παρατατικός, όχι παραστατικός.
1: Ό,τι είναι τώρα.
2: Αν και θα μπορούσε να είναι.
4: Θα μπορούσε.
1: Ό,τι είναι τώρα.
2: Πόσο διαρκές έχουμε, παιδιά, περίπου 2.200.
1: Κάπου εκεί πέρα. Στα 2.200 είμαστε. Δεν είναι ολοπληρωμένα, γι' αυτό είπα ένα κοινώνει λιγότερα. Είναι, ναι. Κάποια είναι τέτοιο.
2: Με τις δόσεις.
0: Αυτά είναι όσα έχουν πληρωθεί ολόκληρα τα 2.200.
1: Όχι, όχι. Πρέπει να είναι μαζί με τα μετρητά.
0: Αυτά που είναι σε δόσεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Άντε λίγο να φορτσάρουμε, έτσι. Να φορτσάρουμε σιγά-σιγά.
0: Το Μουντιάλ καλά πάει.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα. Πολύ σημαντικό αυτό. Ίσως να το ακούσετε κάποιοι και στο, εδώ πέρα τη Δευτέρα στους ύποπτους. Οι αυτόνομοι στο μάζεμα τέλος πάντων που έγινε, που υπήρχαν και άλλοι σύνδεσμοι τέλος πάντων, ανακοινώθηκε και ένα πρόγραμμα έτσι σαν κράνος, ώστε όσοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να περάσουν από τον σύνδεσμο εδώ πέρα και να πάρουν το διαρκείας με κάποια έκπτωση, με κάποιες δόσεις, με... Αλλά παιδιά, αυτό είναι για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν, έτσι.
2: Ναι.
1: Δεν είναι τώρα για...
2: Και δεν μπορείς να πάρεις και για μπάσκετ και για ποδόσφαιρο.
1: Ναι, δηλαδή, εντάξει.
2: Είναι, αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος, ότι είναι για άτομα που πραγματικά δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη για το κράνος, λέγατε.
2: Ναι,
1: ναι, είναι για το κράνος.
0: Είναι η τρίτη χρονιά που παίρνει πρωτοβουλία ο σύνδεσμος και υλοποιεί αυτό το εγχείρημα για όσους συνοπαδούς μας αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.
1: Όσοι, να το πω έτσι και να μπω και στα βαθύτερα, 220 ευρώ όποιος έχει, τα υπόλοιπα τα 80 τα κολλάει το κράνος. Να μην βαφτίζουμε σύνδεσμο, γιατί δεν είναι μόνο οι αυτόνομοι σε αυτό μέσα.
0: Πρωτοβουλία οπαδών. Ναι.
1: Έτσι. 2 κατοστάρικα. Τα 50 του τα συμπληρώνει το κράνος και παίρνει αυτό στα διαρκείας του. Δηλαδή, να το πω έτσι.
0: 50 είναι για το.
1: 50 συν 50 λιγότερα δίνεις για το μπάσκετ και 80 λιγότερα για το ποδόσφαιρο.
0: 220 συν 80 για το ποδόσφαιρο και 200 συν 50 για το μπάσκετ.
1: Ακριβώς. Να φορτσάρουμε λίγο τα διαρκείας τώρα, λίγο πριν πάμε. Φύγουμε άδειες, να πάρουμε κι εμείς. Ήρθε η ώρα μας.
0: Το επίδομα 1 Αυγούστου μπαίνει.
1: Κάποιοι το πήραμε, αλλά χάλασε τα αμάξι μας.
0: Άστα.
1: Πότε?
2: Μπήκε ο Κρίς μέσα.
1: Το αμάξι που είχε.
0: Έχει μείνει κατάρα του Κρίς από τότε.
1: Έχει μείνει κατάρα.
2: Δεν πειράζει, θα δουλεύουν τα συνεργεία των.
1: Ναι, δεν είναι πολύ καλό αυτό.
0: Έλα μωρέ, φτιάχνονται αυτά.
1: Φτιάχνονται παιδιά, εντάξει.
2: Για πράγματα που διορθώνονται με
0: κύπελα νομίζω.
1: Την υγεία μας έχουμε και όλα καλά.
2: Ο παππούς μου έλεγε πράγματα που διορθώνονται με χρήματα αντέφασε στον χώρο μου.
0: Τι λέει εδώ, κύπελλο νομίζω.
2: Κύπελλο νομίζω.
0: Εγώ διάβασα φίλε ότι η πρώτη 5, βάζω 5 τον Όφη γιατί είχε πάρει

0: το, γιατί είναι στις ευρωπαϊκές. Αυτοί που είναι σε,
1: αυτοί που είναι σε
0: ευρωπαϊκές οργανώσεις έχουν περάσει απευθείας League Phase και οι 11, οι ομάδες Super League μαζί με τις ομάδες, η Super League 2 μαζί με τις ομάδες από 6 έως 14 της Super League 1 σχηματίζουν 11 ζευγάρια και σχηματίζει τελική 16άδα της League Phase του κυπέλου Ελλάδας Μπέτσον.
2: Από φέτος μόνο οι 5 που παίζουν ευρωπαϊκές.
0: Ναι, ναι, ναι. Απευθείας.
2: Πλέον όλοι φέτος
1: θα αρχίσουμε ταχύτητα
2: και
0: ισπανικά.
1: Ναι,
0: φίλε, το έχω βάλει στο πρόγραμμα, να ξέρεις.
2: Εν τω μεταξύ, ο Ματζέρ δεν μιλάει αγγλικά.
1: Ναι.
0: Αυτό πάλι.
1: Ναι, ναι, ναι, το
0: πάλι προπονητή
2: πολύ Ιταλοί δεν μιλάνε.
3: Περισσότεροι Ιταλοί δεν μιλάνε.
1: Γενικά οι Ιταλοί.
0: Γιάννη, αυτά εσύ που είσαι και εγώ συμμαθής, πού πηγάζουν αυτά.
1: Εσύ, οι Ιταλοί. Εγώ θυμάμαι τότε ήταν ο Καναβάρο να πάει στην. Στη Ρεάλ Μαδρίτης. Στη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Καναβάρο. Και δεν ήθελε να φύγει από τη Γιουβέντους γιατί έλεγε ότι. Δεν θέλει να μάθει άλλη γλώσσα. Δεν ήξερε τη γλώσσα, κάτι, δεν μπορούσε να προσαρμοστεί.
0: Φίλε, οι Ιταλοί γενικά ήταν. Δηλαδή, και πιστεύω.
1: Δεν φεύγουν οι Ιταλοί.
0: Πολλοί πέλε και ο Τσέρμπεν που ακούστηκε και ο Ινσίνια και αυτοί δεν έρχονται γιατί δεν θέλουν να φύγουν από τη χώρα του.
1: Δεν φεύγουν
0: σου από τη χώρα του. Δηλαδή, τώρα προσωπικά, επειδή αναφέρει συνεχώ ο Ινσίνια. Ο Ινσίνια πιστεύω ότι σου λέει Σαμπντόρια, Σαμπντόρια, Βίτα. Είναι ιστορική μου Σαμπντόρια, πάνε να την ανεβάσω.
1: Εσύ, ο Μπουφόν στα καλά του δεν έφευγε.
0: Ναι.
1: Δεν έφυγε,
0: στην Πάρμα δεν πήγε Βίτε Ιταλή.
1: Για λεφτά, λεφτά. Πολλά
0: λεφτά. Χρονιά στην Πάρμα δεν πήγε.
1: Είχε πάει λίγο στην Παρή και μετά πήγε στην Πάρμα. Από ό,τι θυμάμαι. Και Αλφα, και Αλφα ήταν με την Πάρμα. Ξανά. Σερία.
2: Εντάξει, το τελικό πρωτάθλημα έχει πέσει πάρα πολύ όμω τώρα τελευταία.
1: Έχει πέσει, αλλά συμβόλαια οι Ιταλοί βρίσκουν. Δεν είναι σαν την Ελλάδα, α πούμε.
2: Λοιπόν, εδώ ο Πάνος Ιταλοί, Γάλλοι κυρίως είναι τοπικιστές, δεν θέλουν να μιλήσουν. Μου δίνει πάσα όπου, και στην Ιταλία που πήγα και στη Γαλλία. Μου μιλούσαν γαλλικά, ενώ ξέρανε αγγλικά, φαινόταν ότι ξέρανε. Και εντάξει, και εγώ πήγαινε και τους μιλούσα ελληνικά.
0: Γιάννη, αυτοί έχουν πάει Γαλλία, Ιταλία, εμείς έχουμε πάει μέχρι μια Ρουμανία και πολύ μας είναι.
1: Όχι, εγώ έχω πάει και Γαλλία.
2: Σχολείο με είχα πάει.
1: Να μιλάς για τον εαυτό σου.
0: Εντάξει, για μένα μιλάω. Αλλά επειδή είσαι έτσι συμπαραστάσεις.
2: Μας με το σχολείο μας είχαν πάει.
0: Α, και εγώ με το
2: σχολείο. Εμένα ταξίδι του μέλητος στην Ιταλία υποσχέθηκε.
0: Όπα.
2: Όπα.
0: Πριν το ματσάρι. Πριν το ματσάρι.
1: Πριν το ματσάρι. Θα πάμε όμως.
0: Εδώ εξέδεσαι έντονα στον αέρα.
1: Του χρόνου στα ευρωπαϊκά παιδιά έχουμε του χρόνου πολύ Ευρώπη. Μαζεύεται λεφτά.
0: Κάπου είδα εγώ ποιες ομάδες είναι στο.
1: Γιατί του χρόνου έχει πολύ Ευρώπη.
0: Στο μπάσκετ είδα τις ομάδες και θα είναι το όμιλο ο πρώτος. Θα είναι με γεωγραφικά κριτήρια. Αλλά δεν τους συγκράτησα γιατί.
1: Έχει όντως γεωγραφικά κριτήρια. Θα είμαστε έξι στον όμιλο. Σωστά. Οπότε έχουμε 5 εντός, 5 εκτός.
0: Έχει μια ομάδα τη Βουλγαρία, έχει μια ομάδα από τα Σκόπια.
1: Νομίζω ότι είδα πολύ Κόσοβο.
0: Και η Πέτζα είναι στα προκριματικά.
2: Λοιπόν, να πω κάτι. Βόλεϊ έχουμε, τίποτα.
0: Βόλεϊ.
2: Ανδρικό, εγώ θα πω για γυναικείο, έχεις κάτι.
0: Βόλεϊ ανακοίνωσε παίχτη, θα είχαμε τη συνέντευξη, αλλά δηλαδή, λόγω ματσάρι την αναβάλαμε και πάλι. Mm-hmm. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε αναλυτική συνέντευξη για όλο το σχεδιασμό.
2: Το γυναικείο βόλεϊ πάει πάρα πολύ καλά,
0: ναι.
2: Με τις μεταγραφές. Δηλαδή έχουμε ήδη δύο πασαδόρους, Δρέμπελα Πανούση, δεν ξέρω αν χρειάζεται παραπάνω. Νομίζω όχι, συνήθως παίρνουν κάποια κοπέλιτσα από τις ακαδημίες.
1: Σαν τρίτη.
2: Ακραίες Τσακυρίδου, Πασχαλάκη, Κριστάκη, Σπανού. Νομίζω από ακραίες είμαστε.
0: Κτιστάκη δεν λέγεται η κομπά.
2: Κτιστάκη, ναι, μου έχει αλλάξει το correct.
0: Okay.
2: Κεντρικούς Κούκα Μητροπούλου Ανδρέου.
0: Πολύ καλά.
2: Λίβερο Τσιριμόκου.
0: Ναι.
2: Τώρα αυτός που έχετε και βλέπετε να λέω σωστά.
0: Όχι ρε, άλλο βλέπω. Πας καλά.
2: Πλάκα σε κάνω. Και διαγώνω την Οικοδομίδου που δεν είχαμε.
0: Το μεγάλο, το βαρύ πυροβολικό.
2: Το βαρύ πυροβολικό που το πήρα και συνέντευξη.
0: Έτσι.
2: Την γλυκιά.
0: Άλλο ένα αποκλειστικό του Ραγκλής δηλαδή.
2: Ναι.
0: Αντρικό είπαμε έτσι.
2: Εκατερίνας.
0: Λοιπόν, είπαμε για το αντρικό που με ρώτησες και τώρα φταίει τους γι' αυτό. Λέω κάτι που δεν έχω αναφέρει τίποτα. Τα είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή ότι προχωράει ο σχεδιασμός. Απλά δεν έχουμε πει αναλυτικά γιατί θα έχουμε συνέντευξη στο Βόλιο. Απλά την πάμε από εβδομάδα μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα. Έκτακτα έκανε ο Στέφανος. Τώρα είχαμε την άφηξη ματσάρι, οπότε αναλωθήκαμε στο ποδοσφαιρικό. Βόλιο θα γίνει μέσα σε αυτόν τον κύκλο εκπομπών. Θα γίνει μια αναλυτική συνέντευξη με ένα μέλος της διοίκησης. Για να μας πει φόρη τη ύλη για το σχεδιάσμα. Έχουμε και τηλέφωνα εδώ, μας ζητάνε από δίπλα.
3: Τι γίνεται δίπλα, πόσε ομάδε είναι, για πείτε εσεί που πήγατε.
2: Εντάξει, στην αρχή ότι που πήγαμε είχαν πάρα πολλέ ομάδε. Πάρα πολλέ. Φίλε.
1: Γράφουν εδώ πέρα στο chat τέλο πάντων ότι ο Βασίλης λέει ότι πάει σούπερ το Ιταλικό πρωτάθλημα. Παιδιά, άλλο είναι το Ιταλικό πρωτάθλημα, άλλο είναι οι Ιταλικές ομάδες. Η εθνική. Η εθνική του τα τελευταία χρόνια δεν πάει καλά. Πριν 5 χρόνια παρόλα αυτά πήρε το Euro.
0: Αλλά ναι, τώρα με εξαίρεση την Ίντερ που σωστά λες Βασίλη, κάποια άλλη ομάδα δεν.
1: Ναι, δηλαδή δεν έχει τα τελευταία
0: χρόνια. Πέρυσι Ίντερ πήγε τελικό.
1: Ναι, αλλά έχασε 5-0 από την Πάρη.
2: Και η Μίλαν έχει πέσει πάρα πολύ.
1: Η Μίλαν έχει πέσει πάρα πολλά χρόνια.
2: Έτερνε, Champions League.
1: Πλέον, ας πούμε, το αγγλικό πρωτάθλημα είναι το top. Να πούμε ότι είναι το top.
0: Ναι.
1: Πόσοι Άγγλοι παίζουν?
0: Αρκετοί, εντάξει.
1: Παιδιά, παίζει ακόμα τερματοφύλακα ο Πίκφορντ.
0: Γιατί άσχημος είναι ο Πίκφορντ.
1: Εντάξει, θέλω να πω ότι.
2: Άσχημος.
1: Από το Σίμαν.
0: Α, sorry.
1: Από το Σίμαν μετά είναι στο Πίκφορντ. Δηλαδή είχαν ένα άνθρωπο,
0: δεν ξέρω αν το είδατε, επειδή ξέρετε, εγώ παρακολουθώ φανατικά Αγγλία στο Μουντιάλ. Παιδιά, έκανε παιχνιδάρο ο άνθρωπο με το Μεξικό.
1: Οκ. Θέλω να σου πω όμως ότι. Δεν είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι. Δηλαδή πήγε μετά στο Πίκφορντ. Δεν είναι κάποιο άλλο. Δεν υπάρχει άλλο.
2: Πάρα πολύ καλέ.
0: Εν αντιθέσει όμως λέμε με παλιά. Συγκρίνουμε τώρα το πιο πώ ήταν. Προ 20 ετίας που το Ιταλικό ήταν.
1: Αδερφέ Νίκ, εμείς πριν 20 χρόνια πήρε η Ελλάδα το Euro. Έγινε ποτέ η Super League το κορυφαίο πρωτάθλημα? Τώρα, εντάξει.
2: Θα ήθελε η Super League να γίνει το κορυφαίο πρωτάθλημα έτσι όπως είναι. Δεν συγκρίνονται με τις ελληνικές καρκατούρες. Δεν το συγκρίνουμε με την Ελλάδα. Συγκρίνουμε την Ιταλία τώρα με την Ιταλία κάποτε.
0: Αυτό.
1: Μα ίσα ίσα λέμε ότι.
2: Που ήταν το top πρωτάθλημα, πιο πάνω και από την Αγγλία.
1: Οι μικρότερες κατηγορίες της Αγγλίας και της Ισπανίας είναι καλύτερες από το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Της Γαλλίας και της Ισπανίας. Που είναι προκειμένο.
2: Ναι.
1: Πλάκες τώρα. Γιατί είναι τεράστιος ο ανταγωνισμός τους. Όπως και στις μικρές της Αγγλίας. Βλέπεις παίχτες από την τέταρτη εθνική της Αγγλίας να παίζουν το χρόνο 60 μάτς.
2: Ναι.
1: Μπορεί να παίξουν 60 μάτς. Γιατί έχουν και κάτι μικρά κύπελα κτλ.
0: Ναι.
1: Και στην Ελλάδα παίζουν 25 μάτς.
2: Προφανώς συγκρίνουμε με παλιά. Συγκρίνεται την Νάπολη, την Ίντερ, τη Μίλαν πριν 20 χρόνια με τώρα.
1: Έχουν πέσει.
2: Η Μίλαν έπαιρνε τώρα τη Champions League μετά το άλλο.
0: Δεν είπε αυτή η ομάδα που είχε η Μίλαν τότε ήταν πραγματικά elite.
1: Άλλο πράγμα, ρε παιδί μου. Άλλο πράγμα. Εντάξει. Μιλάμε για ομαδάρες. Αλλά ήταν γι' αυτό ο ορισμός της ομάδας.
0: Και τέλη δεκαετία 80, αρχές 90 με Αρίγκο Σάγκη και.
1: Ωραία, βίλε. Τρία Champions League τότε η Μίλαν. 89, 90, 94. Αυτές είναι. Και άλλα γενέθλια έχουνε.
2: Αυτά είναι στα δικά μας.
1: Παιδιά, τι γίνεται.
2: Οκτώ γενέθλια, τα Champions League.
0: Λοιπόν, είπαμε για όλα, τι άλλο. Δεν έχω κάτι άλλο.
2: Τώρα που είπα Champions League. Σε κάποια φάση είχα δει ένα όνειρο.
0: Οπα.
2: Και έβλεπα ότι είμαστε ρε παιδάκι μου στον πύργο του ΟΤΕ. Και πανηγυρίζουμε.
0: Όχι στον πύργο του ΕΦ, να πει.
2: Όχι στον πύργο του ΕΦ, εντάξει. Είμαστε σεμνοί. Και τι
0: μπορεί να γίνει σωστά στάντε φράση όταν από Ηράκλειο στην Ελλάδα.
2: Ναι, ναι, ναι. Και είχαμε πάρει τη Champions League. Και γίνω να χτυπάω το τηλέφωνο μου και με ξεχνάνε. Ήταν ο θείο μου.
1: Έπρεπε να το κάνω αυτό.
0: Γνωστό θείο που.
2: Ναι, ο γνωστό θείο. Και μου λέει τι έγινε.
0: Κατερίνα, είδα όνειρο.
2: Και λέω, είδα χτύ ωραία. Λέω, έβλεπα όνειρο, πήρε με ξύπνησε κτλ. Καλά, μου λέει, μόνο σαν ύπνο δεν το βλέπει αυτό.
1: Τι γι' αυτό.
2: Συγγνώμη.
1: Κάτι ήξερε.
4: Άσε με λίγο ακόμα να το δω, μωρέ.
2: Άσε με λίγο ακόμα.
1: Θέλετε να πάμε λίγο στο Μουντιάλ?
2: Δεν έχω δει ούτε μισό αγώνα μου για να το πιστεύετε.
0: Τρίβω τα χέρια μου εγώ τώρα. Λοιπόν.
1: Να πάμε λίγο στο Μουντιάλ. Να ζητήσω και προβλέψεις.
0: Καταρχάς είδατε το story μου σήμερα, έτσι νιώθω.
5: Όχι, δεν το είδαμε.
0: Εντάξει,
1: ναι. Συγγνώμη, δουλεύαμε. Δεν το κάνουμε για να σε ακυρώσουμε. Απλά το.
0: Ναι,
5: το είδα.
0: Ναι, when you realize.
5: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Παιδιά, είμαι άρρωστος φαν του Μουντιάλ, το δηλώνω πλέον. Έλεγα ότι δεν θα ξενυχτάω. Εντάξει, άντε λέω τα πολύ αργά, δεν θα ξενυχτάω. Το Αγγλία-Μεξικό, ας πούμε, που ήθελα να το δω χαλαρά και 6 ώρα να μπει, θα το βλέπα. Δεν ξέρω, εγώ δεν βλέπω τρόπο να το χάσει η Γαλλία.
5: Η Γαλλία.
0: Ναι.
5: Η Γαλλία.
0: Προσωπικά. Αν με ρωτάτε, κάνω αυτή. Νομίζω με αυτό που βλέπουμε τώρα.
5: Παίξτε έτσι τα σπίτια σα στο στοίχημα.
0: Να μην το πάρει η Γαλλία.
5: Να μην το πάρει.
0: Αν και έχω παίξει άλλες ομάδες, αλλά αυτό. Αυτό είναι η εντύπωση που έχω για το Μουντιάλ εγώ.
1: Γαλλία, Μαρόκο δηλαδή, περνάει Γαλλία.
0: Ναι.
1: Ισπανία, Βέλγιο.
0: Παιδιά, αυτό που είδα εγώ από την Ισπανία, την περίμενα την Ισπανία να πω υψηλά, αλλά δεν μ' άρεσε με την Πορτογαλία καθόλου η Ισπανία. Στο δεύτερο ημίχρονο ειδικά, ευτυχώς βγήκε κάθετη και ο Μερίνο έκανε το 0-1-90 και πέρασε η Ισπανία. Σε μια κακή Πορτογαλία, στο πρώτο ημίχρονο εντάξει ήταν καλή η Ισπανία, έχει μπει και δυνατά, στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ σούπα το μάτς. Δηλαδή, εντάξει, λόγω της ποιότητάς της πιστεύω πέρασε η Ισπανία στον, την Πορτογαλία.
1: Το περνάει το Βέλγιο.
0: Θεωρητικά είναι καλύτερη ομάδα, ναι, αλλά αυτό που έγινε.
2: Είναι ένας αγώνας, είναι αυτό που,
0: αυτό που έγινε με τη Σενεγάλη. Το Βέλγιο. Να, εγώ, το Βέλγιο εγώ περίμενα το Βέλγιο να αποκλειστεί από τη Σενεγάλη. Το περίμενα. Δηλαδή, όταν είδα ότι χάνει 0-2, δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Αλλά όταν γύρισα σπίτι, γιατί την ώρα που γύρισα σπίτι, τότε ακριβώς ξεκίνησε να γίνει την ανατροπή. Ίσως να ήταν αυτό το turning point που λέμε, να το πω λίγο έτσι.
1: Πω, τι είπε ο άνθρωπος.
0: Για την ψυχολογία των παικτών. Το Βέλγιο, το οποίο δεν έχει τη φωνιά που είχε πριν 8 χρόνια. Εντάξει, έχει καλές μονάδες. Θεωρητικά η Ισπανία είναι το φαβορή, αλλά λόγω του ψυχολογικού αυτού αβαντάζ που είχε το Βέλγιο, δίνω και κάποιες πιθανότητες στο Βέλγιο, αλλά φαβορή εξακολουθεί να είναι η Ισπανία.
2: Σε αυτό το ζευγάρι. Φοβάμαι, στείλω μήνυμα, μην κάνω κανένα συντακτικό ή ορθογραφικό λάθος.
0: Το κάνεις,
2: γιατί δεν έβαλες φοβάμαι. Να, είπες φοβάμαι, στείλω μήνυμα.
0: Ισχύει.
6: Έλα ξανά το Σεπτέμβρη.
0: Έχουμε τρεις Ισπανούς στην Ηρακλέα μας και έρχονται κι άλλοι.
6: Αυτό τι ήταν απειλή.
2: Λοιπόν,
0: όχι.
1: Λοιπόν, παίξτε νικητή Νορβηγία.
2: Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Εγώ διάβασα ότι έχουν ιό οι παίκτες.
1: Δεν ξέρω τι έχουν.
0: Ιώση.
1: Εγώ έχω να πω ότι.
2: Δεν κατάλαβα. Διάβασα απλά το άρθρο, δεν μπήκα μέσα.
0: Κορονοϊό. Ο Βασίλης εδώ υποστηρίζει την Ισπανία. Μας λέει στο Μουντιάλ.
2: Εγώ.
0: Δηλαδή, αν επιβεβαιωθεί.
2: Πάτε, δεν θέλω να το πάρει η Αργεντινή.
6: Δεν θέλει να το πάρει η Αργεντινή.
1: Παιδιά, πολύ πρόξιμο τώρα και το. Δεν ξέρω, δεν με κάνει η Αργεντινή.
2: Τι είπε. Έτσι, είχαμε.
1: Ο Μπράβο. Γράφει για τον Μπράβο ο τέτοιο. Ο Βασίλη. Λογικά για τον επιθετικό που έχει ακουστεί. Που παίζει πάρα πολύ.
0: Δεν έχει κλείσει ο Μπράβο.
1: Δεν έχει κλείσει ο Μπράβο ακριβώς. Και μιλάμε για δανεισμό, έτσι. Δεν μιλάμε για.
0: Γι' αυτό και δεν τον αναφέραμε στις περιπτώσεις που αναλύσαμε σήμερα.
1: Ακριβώς. Οι περιγραφές γίνουν πάρα πολλές, παιδιά. Μην τρελαίνω.
0: Είπαμε.
1: Κάποιες θα πω ότι έχουν
0: 20 Ιουλίου. Κρατήστε αυτό. 20 Ιουλίου και 20 θα έχουν γίνει μέχρι τότε 20 μεταγραφές. Κάνε αυτή την πρόληψη. Δηλαδή έχουν γίνει 8 που είπαμε.
2: Ναι.
0: 8 δεν είναι.
2: Ναι, ναι.
0: Okay. Μαζί με τον Ντιέ Ουσίλιο. 1-2. Πείτε ρε παιδιά, μην με ακούει ο κόσμος που μετρά.
6: Εκεί είμαστε, αδερφέ.
0: 4. Ναι, ωραία, 8. Λοιπόν.
2: Ο γυμναστής μας
0: μέχρι να φύγει η ομάδα από την Ιταλία, πιστεύω άλλοι 10-12 χθες θα έχουν έρθει.
2: Όχι, ρε. Α, όχι.
0: Γιάννη, εσύ τι βλέπεις τώρα, Μουντιάλ που είναι ψιλοκαλές ώρες ιδέες. Γιάννη.
1: Κοίτα, είδα χθες το παιχνίδι της Αργεντινής. Μου άρεσε πάρα πολύ η Αίγυπτος. Να πω την αλήθεια, ήθελα να περάσει η Αίγυπτος, ειδικά έτσι πως έγινε το πράγμα. Παιδιά, λίγο αυτό με το βάρη μένα με ξενέρωσε. Ότι γύρισε τέρμα πίσω σε μια φάση που έγινε ένα πάτημα. Εντάξει, και η ίδια φάση είναι προφανώς, αλλά δεν ξέρω, σε αντίστοιχη η περίπτωση, δηλαδή μπορεί άμα έμπαινε τον γκολ μετά από 3 λεπτά να το μετρούσε, δεν θα το μετρούσε. Δεν ξέρω.
0: Εντάξει, και αυτή είναι και η δουλειά του VAR, έτσι, αλλά πρέπει να
6: έχει. Άμεση συνάφεια των φάσεων.
1: Δηλαδή, άμα ας πούμε.
6: Γίνεται το κλέφτη,
1: έκλεβε. Ναι, συμφωνώ, είναι η ίδια φάση προφανώς.
0: Θέλω να με ακούσει να
6: γίνει. Αν έκανε κόρνερ για παράδειγμα, δεν θα το ακύρωνε.
1: Δεν θα το
6: ακύρωνε. Και έβαινε μετά από το κόρνερ.
1: Okay. Γιατί δεν ξέρω.
6: Γιατί έγινε μέσα σε
1: δηλαδή, φαντάζομαι τώρα να έχουμε κάνει το 0-1 μέσα στο Καραϊσκάκι ή το 1-0, ας πούμε, εδώ με τον Ολυμπιακό, ας πούμε, στο 89 και να λέει, οπ, πίσω η φάση. Δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο κάπως αυτό με το VAR.
2: Κοίτα, είναι αυτό που είναι ότι το VAR έχει σώσει παιχνίδια από σφαγές, αλλά έχει χαλάσει και όλη την χαρά, ας πούμε, που
1: αυτή τη στιγμή,
0: κάποιες φορές το ρυθμό,
1: τη στιγμή απόλαυση του γκολ. Αυτή τη στιγμή απόλαυση του γκολ, την οποία λες, ναι ρε βίλε, το βάλαμε και ξαφνικά
2: ακυρώνεται.
1: Ναι,
0: αλλά επικυρώνεται και
2: Κοίταξε. Σε κάποια.
0: Παιδιά, έπρεπε να μπει το VAR, εντάξει. Και η Golden Night Technology και όλα.
1: Έπρεπε, δεν διαφωνώ καθόλου.
2: Κάτι θα αναφέρω, το ξέχασα.
1: Ειδικά το Golden Night Technology.
0: Ναι.
1: Αυτό το πιστεύω 100%.
0: Γιάννη, ποια προβλέπει.
6: Για το Golden Night Technology πάντως που λέμε, θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα γκολ του Λάμπαρτ. Ποιο μου τι άλλο ήταν, Αντρέα, θυμάσαι.
0: Το 10.
6: Το 10 πρέπει να ήταν.
0: Στην Αφρική.
6: Σε παιχνίδι, νομίζω, με τη Γερμανία.
0: Ένα σουτ.
6: Ναι, νομίζω τέρμα κιόλας είναι ο Νόιερ που σουτάρει, χτυπάει πάρα στο δοκάρι. Σκάει 1-1,5 μέτρο μέσα.
1: Και το
6: μέτρησε ποτέ. Και η μπάλα βγαίνει έξω όμως εκείνη τη στιγμή και δεν το μέτρησαν ποτέ. Αλλά παιδιά ήταν πολύ εξόθαρμο. Δηλαδή είναι πολύ κρίμα να μην μετράνε τέτοια γκολ. Οπότε εγώ είμαι υπέρ του Goal Line Technology. Παρ' όλα αυτά με το VAR και τις διακοπές. Κάπου είναι μπερδεμένο κι εγώ, ναι.
2: Όπως είδανε τότε η εθνική δικιά μας με την ακτή Ελεφαντοστού που ήταν στο τελευταίο λεπτό για κερδίζει ο Σαμάρας ένα πέναλτι.
1: Με την ακτή Ελεφαντοστού.
2: Ναι, με την ακτή Ελεφαντοστού.
1: Ναι, ναι, ναι. Σωστό. Με την ακτή Ελεφαντοστού.
0: Το 14.
2: Το οποίο δεν ήταν πέναλτι, πέφτει μόνος του.
1: Ναι.
2: Και εκεί πέρα όλοι χαρήκαμε, γυρίσαμε τέτοια. Αν υπήρχε VAR, προφανώς δεν θα παίρναμε πέναλτι.
1: Ναι, ναι, εκείνο το πέναλτι. Ήταν λίγο τέτοιο. Σκαθυστερήσαν τότε.
0: Ο Σολ λέει Ισπανία βλέπει και αυτός, όπως και ο Βασίλης. Εσείς παιδιά τι βλέπετε?
6: Η Ισπανία πάντως δεν ήταν αρκετά καλή με την Πορτογαλία. Ναι. Είδαμε ένα κακό παιχνίδι γενικότερα. Ναι, μεν δύο μαδάρες με καταπληκτικούς παίκτες και δεν συμμαζεύεται.
0: Αλλά ειδικά το δεύτερο
6: μήκο. Ήταν μέτρη και νομίζω ότι η Ισπανία ήταν λιγότερο κακή και πέρασε.
0: Βρήκε απλά τη στιγμή ποιότητας εκεί και την κάθετη. Ναι. Δηλαδή, ρε παιδί μου, μπήκε καλά. Δηλαδή, χάνει ευκαιρία και ο Οργανθάμπαλ, αγόρι μου, τέλος πάντων. Και χάνει μετά την διπλή και λες εντάξει, θα το καθαρίσει. Mm-hmm. Βλέπεις ότι η Πορτογαλία ισορροπεί και λες θα δω ματσάρα στο δεύτερο. Και βλέπεις μια σούπα.
6: Σούπα.
0: Και απλά βρήκε τη στιγμή.
6: Νομίζω πέρασε ο λιγότερο κακός. Αλλά η Ισπανία γενικότερα, οκ. Okay. Την περιμένουμε.
0: Ναι. Και από το άλλο γκρουπ είναι η Αγγλία που έχει πλήρη πληρότητα στο ρόστερ.
1: Με Νορβηγία.
0: Η Νορβηγία ήταν πάρα πολύ καλή. Με Βραζιλία. Η Βραζιλία θεωρώ, εντάξει, είχε και αυτή τη στιγμή, δηλαδή ο Έντρικ για το Θεό, πώς το έχασε και το Αντέτ. Αλλά η Νορβηγία ήταν πάρα πολύ καλή και πιστεύω ότι αν το πιστεύανε από την αρχή, γιατί μπήκαν και λίγο μαζεμένοι, λόγω ότι φοβηθήκαν η Βραζιλία, αυτό το έκανε και το Μαρόκο. Πιστεύω ότι αν μπαίνανε από την αρχή, όπως μετά βάλανε την μπάλα κάτω στο δεύτερο ημίχρονο και βάλανε τα γκουβκιζουλία και βάλανε τα γκολ, και εντάξει, αυτό ο υπερπεκταράς, ο Χάλαντ, το καθάρισε μόνος του. Το εκπληκτικό το δεύτερο γκολ. Όπως και το πρώτο που παίρνει την κεφαλιά, δείχνει το τέρας της φύσης πραγματικά αυτό. Νομίζω ότι η Νορβηγία, αν δεν φοβόταν τη Βραζιλία, θα μπορούσε να το καθαρίσει πολύ πιο εύκολο το παιχνίδι. Εγώ, η Βραζιλία δεν με ενθουσίασε. Εντάξει, σας λέω ότι μπορούσε να προηγηθεί και με τον Έντρικ, έτσι, αλλά η Νορβηγία πιστεύω ότι μπορούσαν να το καθαρίσουν και πιο εύκολα.
6: Τοποθετηθείτε, ποιος θέλετε να το πάρει?
2: Εγώ η Γαλλία.
1: Νορβηγία.
0: Το ξέρεις. Μπράβο.
1: Εγώ λέω ότι θα το πάρει η Νορβηγία. Το λέω.
2: Από τη φάση. Από την Αργεντινή, το καταλάβαμε.
1: Παιδιά, ήμασταν στη Βαλμάδα. Τέλος πάντων. Και βλέπουμε το παιχνίδι. Που έχασε 4-1 από τη Γαλλία. Και λέω, εγώ πιστεύω ότι θα το πάρει η Νορβηγία.
0: Ποιο? Καλά, εκείνο δεν μετράει γιατί ήταν απέναντι η δεύτερη δεκάδα, ρε φίλε.
1: Ναι, ήταν. Αλλά πάλι μου άρεσε η Νορβηγία. Δεν ξέρω γιατί.
2: Για μένα... θα αρχίσω να μασάω τα μασάκια.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα κλείσουμε, θα κλείσουμε σιγά σιγά. Αυτή ήταν μια εκπομπή έτσι λίγο.
0: Α, δεν μπορεί να βγει ο Παύλος, οκ. Λοιπόν.
2: Κόκκινα φύλλα, κίτρινα, πώς έλεγε.
1: Μαρόκο, λέει ο Θωμάς.
0: Μαρόκο.
1: Το Μαρόκο στο προηγούμενο μουντιάλ ήταν τεταρτό.
0: Νομίζω το μικρό τελικό κέρδισε. Ή δεν κέρδισε. Η ημιτελικά έχει πάει σίγουρα με τη Γαλλία.
1: Σίγουρα πήγε με τελικό, αλλά δεν θυμάμαι
0: τι έκανε στον αγώνα τη Λίστα.
1: Αν θες το μα, πες μας.
0: Το Μαρόκο καλή ομάδα και δεν την περίμενα τόσο καλή.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω ότι μπορεί να περάσει τη Γαλλία πάντως.
1: Κι εγώ δεν νομίζω.
0: Παιδιά, είναι αυτό από τη Γαλλία, η πληρότητα εμένα που με τρομάζει από τη Γαλλία. Δηλαδή, αν ένα παίκτη δεν είναι καλά, μπορεί να μπει ο αμέσω επόμενο που είναι εξίσου ποιοτικό. Η Ισπανία έχει καλό κέντρο.
1: Το Μαρόκο έχασε από την Κροατία.
0: Θωμάς, συμφωνώ πάρα πολύ μαζί σου σε αυτό που λες. Και γι' αυτό.
6: Το δυνατά, να δούμε
0: Β' Ισπανίας, Β' Γαλλίας και Β' Ιταλίας είναι πολύ δυνατά πράγματα. Μακάρι να φέρουμε παίκτες από εκεί, γιατί πραγματικά μπορείς εκεί να βρεις λαβράκι. Γι' αυτό είπα ότι κινήσεις σήμερα που προσωπικά που μου άρεσαν πάρα πολύ είναι αυτή του Καϊμπουέ και αυτή του Πίνια σήμερα. Αλλά περιμένω κάτι ακόμα στα στόπερ. Όπως είπα ότι πρέπει να πάρεις.
1: Λοιπόν, επαφορμής τώρα που λέει ο Θωμάς, ποιος παίχτης του Ηρακλή έχει υπάρξει, έχει κατακτήσει. Τέλος πάντων, έχει κατακτήσει με την εθνική του ομάδα Μουντιάλ
2: K20.
0: Πρώην παίχτης του Ηρακλή.
6: Ναι,
1: να πες το. Ε?
6: Άρον Νίγκεθ.
1: Όχι.
0: Και α, αυτό σκέφτηκα.
1: Ο Νίγκεθ έχει πάρει και ο Νίγκεθ. Εγώ άλλο λέω, παιδιά.
0: Δύο φορές το έχω
6: κάνει. Ο Νίγκεθ έχει πάρει ευρωπαϊκό.
1: Ναι.
6: Και ήταν αρχηγός με αντίπαλο την Ελλάδα στον τελικό.
0: Τότε ο Νίγκεθ ήταν μεγάλο μπαμ που είχε. Από Βαλένθια. Ναι, από Βαλένθια
1: ναι, ναι, ναι. Όχι από Βαλένθια. Ωραία, από Βαλένθια Β.
0: Εντάξει, ρε Γιάννη.
1: Β Ισπανίας έπαιζε.
0: Α, οκ.
1: Γι' αυτό το λέω. Παιδιά, ποιο άλλο παίχτη, πείτε.
0: Ναι, το
6: δύσκολο τώρα.
0: Που έχει πάρει Μουντιάλ Under 20.
1: Ναι, που έχει πάρει Μουντιάλ Under 20. Έλα, πείτε κάποιο στο chat τώρα.
6: Το ξέρεις εσύ.
1: Ναι.
2: Το
1: ξέρω, το ξέρω.
6: Πόσο δύσκολο είναι.
0: Τι εποχή.
1: Είχε πάρει, ας πούμε, αρχές δεκαετίας 2000.
0: Αρχές 2000. Ματίας Λέκη, ξέρω.
1: Όχι, όχι, όχι. Παιδιά, είναι εύκολο.
0: Εύκολο.
1: Σκεφτείτε το λίγο.
0: Μόλις μας το πεις, θα πούμε. Πω.
1: Ναι.
0: Περίμενε τώρα. Ούρκο Πάρντο.
1: Όχι.
0: Γιάννη, σκέφτε, βάλε τα. Αν ξέρει κάποιο και το chat μαζί μας συμμετέχει ταυτόχρονα.
6: Τσάτ, βοηθάτε.
1: Παιδιά μου,
0: αρχές λίγο... 2000 το είχε πάρει ή είχε παίξει ο Ηρακλή.
1: Το είχε πάρει και μετά από κάποια χρόνια παίξει ο Ηρακλή.
0: Ωραία, άρα μιλάμε εποχές ρέμου λογικά.
1: Πριν το ρέμου.
0: Πριν το. Λαβάλ.
1: Λαβάλ.
0: Λαουάλ είναι, ναι. Το chat.
1: Φίλε.
0: Χωσέμι.
6: Όχι, παιδιά,
1: μετά. Ούτε καν. Δεν το θυμάμαι αυτό. Ο Χωσέμι είχε πάρει τσέπες
6: κορατών.
0: Κι κορατών, λέει.
1: 100% αδερφέ.
0: Πρώτο σκόρερ τρίτη Ισπανία. Σαν Ορθουέλα. Το θυμάσαι που την είπα την Ορθουέλα και το έπεισε μετά και ήταν η Ορθουέλα.
1: Είναι το παράδειγμα. Θα μα αρχίσουν τώρα
0: λες, από κάτω. Άρα αρχέ.
1: Πάμε
0: δύο,
1: πάμε και.
0: Σινιόρι.
1: Για πε.
0: Όχι, σινιόρι, όχι.
6: Μπορεί να είναι πολύ άκυρο.
1: Ναι.
6: Ερέρα.
1: Εστεμπάνε Ερέρα. Αυτό ήθελα να σου πω.
0: Φίλε, όντω ήταν εύκολο. Όντως ήταν εύκολο.
1: Παιδιά, είστε το δύο, δες λίγο.
0: Φίλε,
1: το 2001.
0: Να το πω έτσι.
6: Ακραίο.
0: Ακραίο, δεν το σκεφτήκαμε καν.
1: Μα όταν, θυμάμαι όταν ήρθε ο Ερέρα.
0: Εστεμπάν Ερέρα.
1: Διαβάζω το βιογραφικό του και βλέπω ότι έχει κατακτήσει το τέτοιο. Και βασικός
0: κιόλας.
1: 7 συμμετοχές, 3 γκολ. Και λέω, τι παίκτη πήραμε, ρε φίλε. Δεν το πίστευα τότε.
0: Για μπάσκετ δεν σχολιάσαμε. Εντάξει, τα είπαν και τα παιδιά πριν. Από την τελευταία εκπομπή έχουν γίνει κάποιες κινήσεις. Εμένα μου άρεσε πολύ και ο Ντιαρά. Τώρα με αφορμή το θυμήθηκα γιατί είπαμε για. Έχει πάρει 2 φορές το κολεγιακό πρωτάθλημα και με ρόλο στην ομάδα του. Καλή χρονιά και στη Λιθουανία. Η ομάδα του πήγε στη Λιθουανία τελικό πρωταθλήματος. Ο Ντιαρά μου άρεσε πολύ σαν κίνηση. Θα προσφέρει στις δημιουργίες. Στο μπάσκετ θα κάνουμε. Φυσικά το μακρινό rebound ξέρει 10 φορές περισσότερο μπάσκετ από εμάς. Απλά εμείς για χάρη τις κουβέντες εδώ τα κάνουμε.
1: Εμείς για τα κοκτέιλ είμαστε.
0: Τι, ότι ξέρουν 10 φορές πιο μπάσκετ από εμάς.
6: Έτσι λίγο τους έκραξα τώρα, κατάλαβα.
0: Όπα, για πες.
1: Η χολύπτη του ήταν καλύτερη.
0: Αυτά τα θέλω. Αυτά θέλω.
1: Η χολύπτη του ήταν ξέρει καλύτερα.
0: Εγώ.
2: Το Εγώ
0: το δηλώνω Σπύρο Πλωμαρίτη, εμπιστεύομαι πάρα πολύ. Σε αναλύει, δηλαδή μου λέει
6: μόνο. Έχει νίκη στο Ιβάνοφ, τον αφήσαμε με νίκη.
0: Όπα.
1: Μόνο.
0: Έχουν κατεβάσει ομάδα.
2: Ναι.
0: Γιάννη, κάτσε εδώ. Γιατί...
1: Μόνο αυτόν εμπιστεύεται.
2: Στο μπάσκετ πότε ξεκινάει το πρωτάθλημα, Οκτώβριο.
1: Οκτώβριο, νομίζω όμως θα ξεκινήσει. Έχει νωρίτερα κυπελό, κάτι τέτοιο.
0: Ναι, νομίζω. Κάτσε ρε,
1: κύπελο ή ευρωπαϊκό.
0: Γιάννη, γιατί δεν κάνατε ομάδα μαζί που λέγατε.
1: Γιατί κάνουμε εκπομπή.
0: Μάστε. Είδες δεν θέλει να προδώσει την ομάδα, το ομαδικό πνεύμα.
1: Τι θα κάνουμε, παιδιά, σήμερα. Σήμερα ήρθε ο Ματζάρη και πρέπει να κάνουμε.
0: Το ρώτησε. Καλύτερα
6: να δεν κρατιέται. Θέλει να δει μπάσκετ. Λοιπόν, να πιει κοκτέιλ, δηλαδή.
1: Ναι, να χαιρετήσουμε, παιδιά, σιγά-σιγά.
0: Είπαμε, θα έρθουμε με περισσότερες αναλύσεις. Και για μπάσκετ και για βόλιο θα έχουμε τις ένδειξεις στις επόμενες εκπομπές. Ποδόσφαιρο, τι είπαμε μέχρι τώρα. Αυτό που είπα και στην προηγούμενη εκπομπή. Ευελπιστούμε μέχρι την επόμενη Τετάρτη να έχουν γίνει περισσότερες ανακοινώσεις για να έχουμε και μια ασφαλέστερη εικόνα και να γίνουν και τα πρώτα φιλικά για να έχουμε τα πρώτα συμπεράσματα του νέου Ηρακλή. Σημαντική μέρα για τον Ηρακλή σήμερα, καθώς Με αυτό, με αυτό ξεκινήσαμε, με αυτό θα τελειώσουμε. Αφήχθη από σήμερα το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη ο coach Βάλτερ Ματσάρη με σκοπό να αναλάβει την, την τεχνική καθοδήγηση και επίσημα της ομάδας μας. Αυτά.
2: Να είστε καλά, ραντεβού
0: την άλλη Τετάρτη.
2: Την άλλη Τετάρτη.
0: Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.
1: Like, subscribe και τα λοιπά.
0: Όλοι κοντά στην Ηρακλή, ένα εκατομμύριο χρόνια Ηρακλής.

0: αυτή. Ποια είναι αυτή. Να αυτή την ακούς.
1: Αυτή.
0: Εμείς.
1: Ποια είναι.
0: Ένα.
1: Αυτή.

με κεφάλι σοκολατένο και με σώμα κάλλιο πάλι και τα πόδια γεμάτα με βρώμους.

0: σε μετώσω. Μικρός όσο περνάει ο καιρός δεν μεγαλώνω τις κελιάζω. Μου λένε να ονειρεύω και το μέλλον να φτιάξω. Με τη δική θέλω να παίξω να αλλάξω. Δεν θέλω να αλλάξω. Προφανώς μεγαλώσω. Στη ζωή μου δεν θα σταστώ. Σε ζωή μου για πόσο. Θα με 4 χρόνια τα κακή. Και θα κάνω μπάνιο με το τίτλο μου παπά. Και όλο τότε το παιδί που παπά δίνει και πάει. Το παπά μου δεν κάτσε. Όχι μόνο πάει. Για σε ξύλα σημαίνει και πολλά ναρκωτικά. Με ζωή που θα φτιάξει κατά και το παπά κανένα να είμαστε για πάντα σε μάχη και στα παιδιά. Τόσο σε μια αξίε μάλλον όχι μαμά.
1: Μην σα αναμελάνε, μου σα αναμελάνε, μην σα αναμελάνε, μην σα αναμελάνε, μην σα αναμελάνε, μην σα αναμελάνε, μην σα αναμελάνε, μην σα αναμελάνε, μην σα αναμελάνε, μην σα αναμελάνε, μην σα αναμελάνε, μην σα αναμελάνε, μην σα αναμελάνε, μην σα αναμελάνε, μην σα αναμελάνε, μην σα αναμελάνε, μην σα αναμελάνε, μην σα αναμελάνε, μην σα αναμελάνε, μην σα αναμελάνε, μην σα αναμελάνε, μην σα αναμελάνε, μην σα αναμελάνε, μην σα αναμελάνε, μην σα αναμελάνε, μην σα αναμελάνε, μην σα αναμελάνε, μην σα αναμελάνε, μην σα αναμελάνε, μην σα αναμελάνε, μην σα αναμελάνε, μην σα α

0: όταν εμείς αρχίσαμε να είμαστε πάγκιδες.
1: Και εγώ τα ζητήσα, το πάγκιδα αυτό δεν είναι πολιτική, θέλω να αρχίσω ένα πράγμα.
0: Πάγκιδες ήταν ένα φιλοδεχτούμενοι. Let's go.

0: Απόλαυση τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Tsakiris Family.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα.

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
4: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο είναι χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιόνιου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στο λίγο, αποκλεί. Αποκλείω στο μέρο το πέναλτι.
3: Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
5: www.iraklisradio.gr.

0: www.iraklisradio.gr. School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά, χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο, με αγάπη, από μια Ελληνική.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κυρίως. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310-517176 και στο truework.gr.
2: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr. School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά, χρειάζεται ένα μικρό θαύμα εκτέλεση.
3: Σουδοκάρι και έξω! Δεύτερο σημείο χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιόνιου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέωρας, αποκλείει. Αποκλείει στον Λέωρας στο πέναντι. Και τώρα ο Ματιέρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Ματιέρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Ματιέρας. Εκτελεί στα νύχια! 3-2! Και τέλος! Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
4: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι. Σε αυτόν τον ήχο. Σε αυτή την κουταλιά. Σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλυκά.